0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 3:30.

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: 92,2.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ είμαι ο Γιώργος, μαμά σου, Παραγής, Νίκος, πολύ νόμι!

0: Τα βρίσκω γυναίκα, παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή και γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και για όλα το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: χώρες που πραγματικά σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί. Υπάρχει και η Ελλάδα που δεν το ξέρετε αυτό, αλλά μπορείτε
1: το ξέρουμε,
0: να το μάθετε.
1: Υπάρχουν κάποια χωριά που χρηματοδοτούν να μας.
0: Ακούστε λοιπόν λίγο γρήγορα. Γρήγορα, δεν υπάρχει λόγος γρήγορα. Πρέπει να σας το πω εντάχει να μην σας κουράζω. Λοιπόν, η Ιαπωνία. Έως 7.500 δολάρια ένα παιδί για να μετακομίσετε σε αγροτική πόλη συν δωρεάν σπίτια και φαγητό. 7.500 δολάρια. Πάτε σε μια αγροτική πόλη στην Ιαπωνία, τους λέτε ότι θέλω να πάω να μείνω και αν έχετε και ένα παιδί, με το παιδί, με δωρεάν σπίτι και φαγητό. 7.500 δολάρια.
2: Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Όχι όμως Τόκιο.
0: Όχι. Σε
2: όχι,
0: χωριό.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ελβετία.
1: Δεν σε νοιάζει, επειδή έχω πάει εγώ στο χωριό, θα σου έλεγαν θα αντέχει.
3: Ωραία. Άμα είναι να τα πάμε σε ψυχολόγους.
0: Παιδιά, γι' αυτό λέω ότι σου θέλει αλλάξει τη ζωή του. Ελβετία, δίπλα μας. 2 ώρες με το αεροπλάνο. 70.000 δολάρια για να.
3: Πόσο καιρό.
0: Για να μετακομίσεις στο χωριό Αλμπι. Συγγνώμη, Αλμπι. Στο χωριό Αλμπίνων.
2: Αλμπιζολέντε.
0: Αλμπίνων. Αν είσαι κάτω των 45 ετών και να μείνεις τουλάχιστον για 10 χρόνια.
1: Έτσι όπως δίνουν... το περιγράφουν είναι λίγο φοβιστικό.
3: Δηλαδή σου δίνουν
1: κάτω το 45
0: θέλουν, είναι...
1: και για 10 χρόνια.
3: Μέσα από αυτό σου θέλουν ή να μείνεις.
0: Ρε φίλε, αυτές, αυτή είναι η ώρα που σου δίνουν κάθε χρόνο.
1: Θέλουν νέο κόσμο.
3: Σιγά.
0: Πώς?
3: 7.000.
0: 70.000 δολάρια.
3: Για 10 χρόνια. 7.000 το χρόνο.
0: Α, λίγα είναι.
3: Το βγάζω με ένα post.
2: Καλά, λίγα είναι.
0: Δεν θα μιλήσει λίγο σοβαρά.
1: Μιλήσει λίγο καλύτερα και εσύ. Τι έχει πάθει.
0: Τι έχει πάθει. Σταμάτα
3: παιδιά,
0: πια.
3: Ακούστε λίγο. Εμείς οι νεολαία, έτσι μιλάμε.
1: Μάζεσαι στο στόμα σου, νεολαία. Είσαι στείλω στο χωριό των Αλμπίνων στην Αυστρία.
2: Έχει δίκιο τώρα, η νεολαία έτσι μιλάει.
3: Βέβαια.
0: Παναγή, μπορώ να μιλήσω.
3: Έλα, ρε μαλάκα, ρε μπρο, λέγε.
0: Θα σου πετάξω. Φεύγω από την Ελβετία και πηγαίνω στην Ελλάδα. 500 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν στέγαση και γη σε νησί που έχει τώρα μόνο 24 κατοίκους.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν γράφει ποιο νησί είναι.
1: Ένα μας πει.
0: Ωραία, λογικά όμως αν το ψάξει κάποιος μπορεί να το μάθει ποιο είναι αυτό.
2: Πάμε που... πάλι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, για πες.
0: 500 ευρώ εκεί το μήνα, συν δωρεάν είναι... σπίτι και γη σου δίνουνε για, σε ένα νησί που έχει μόνο 24 κατοίκους. Δεν γράφει ποιο είναι το νησί, μπορούμε να το βρούμε όμως.
1: 24 κατοίκους.
2: Ποιο νησί έχει 24 κατοίκους.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ξεκινήσουμε έτσι.
0: Πάμε στη διπλανή.
3: 24 κατοίκους θα παίρνονται μεταξύ τους εκεί πέρα. Τηλέφωνο λέω θα παίρνουν ο ένας τον άλλο.
1: Σε Ελλάδα έχει 24 κατοίκους.
0: Ιταλία. 100.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις στο Τρεντίνο, αυτό το ξέρω κι εγώ, αν μείνεις ή νοικιάσεις σπίτι για 10 χρόνια.
3: Πόσα λεφτά?
0: 100.000, θα σου δώσουν για να μείνεις 10 χρόνια.
3: Αυτοί δίνουν πιο πολλά, δίνουν 10 χιλιάρικα.
0: Ναι, και στην Ιταλία, έτσι, το χωριό, άμα το δεις, καταπληκτικό. Τρεντίνο, λέγεται
3: Τρεντίνο,
0: το χωριό.
3: Τρεντίνο, ναι. Πού μένεις το Τρεντίνο.
1: Ισπανία. Εδώ μου βγάζει Αρκιούς, που είναι τέλειος ο Αρκιούς, πανέμορφα.
3: Παιδιά, θα πάτες κατάφληξη.
1: Αρμάθια, που είναι κοντά στην Κάσο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω.
3: Καλά, καλά. Εσείς τώρα τα βλέπετε έτσι που το καλοκαίρι που πάτε και πάτε
0: Παναγή,
3: με τα μαγιό σας.
0: Εγώ αναφέρω και σου λέω. Λοιπόν, αναφέρω.
2: Είναι μακριά,
1: είναι δωδεκάνησα.
0: Αναφέρω. Ισπανία. Σου δίνει το κράτος 3.000 ευρώ για κάθε νέο κάτοικο, συν 3.000 ευρώ επιπλέον για κάθε μωρό που γεννιέται. Δεν λέει όμως πού και τι και πώς.
3: Αυτό χομπινέδες αυτοί. Πού είναι?
0: Κροατία στην Ισπανία. Κροατία εδώ δίπλα μας. Δωρεάν γη και οικόπεδα.
3: Παναγία μου, βγήκε ο Τέρενς. Συγγνώμη, το είδα το.
0: Δωρεάν γη και οικόπεδα για οικογένειες κάτω των 40 που δεσμεύονται να ζήσουν εκεί μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μια δεκαετία. Σου δίνουν δωρεάν γη και οικόπεδα για να κάτσεις να.
3: Κασέρι τίποτα.
0: Πώς?
3: Κασέρι τίποτα.
0: Τι κασέρι?
3: Από το Βαλμά. Τι κασέρι, Γρηγόρη, με φρυτά.
0: Ιρλανδία. Ναι. Επιχορηγήσεις όσο 84.000 ευρώ για να ανακοινήσεις.
1: Δεν μου τα βγάζει πάντως αληθινά εμένα αυτά.
0: Δεν τα βγάζει αληθινά. Τώρα για να το λέει αυτό υπάρχει. Εγώ το ξέρω και αυτό για την Ιταλία το ξέρω και για την Ελλάδα ξέρω τι κάνω.
1: Ξέρω για μερικά χωριά που ρε παιδί μου είναι απομακρυσμένα που θέλουν πραγματικά να τα ξανα. Πώς το λέει, να δώσουν ζωή. Ξέρω ότι το κάνουν αυτό. Δίνουν σπίτια.
0: Ναι, τώρα το ζήτημά μου είναι ότι αν θέλεις να μάθεις τέτοιες καταστάσεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν και τα χωριά εδώ στην Ελλάδα που έχουν πάει οικογένειες που τους δίνουν δωρεάν σπίτι και δουλειά. Ένα χωριό εδώ πέρα πάνω στην Βρετανία, νομίζω ήταν.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, κάπου εκεί. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν. Γιατί το κράτος δεν ξεκινάει να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Έχουν μαζευτεί όλοι.
1: Το πλάνο του Τέρενς Κουίκ το πρωινό, δηλαδή πραγματικά.
3: Παιδιά, τρόμαξα, σας λέω.
0: Λοιπόν, πάτε από ένα θέμα στο άλλο.
1: Συγγνώμη. Αυτό τώρα το βλέπω πάλι μπροστά μου.
2: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η αρμάθια από την Κάσο.
1: Να σου πω, Καλούδη, δεν μου βγάζει ότι ισχύουν αυτά τα προγράμματα.
0: Εγώ λοιπόν.
2: Δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι βέβαια εκεί.
1: Μην μπούμε στον κόσμο, δεν ξέρω, ψάξτε.
0: Ψάχνουν τα προγράμματα, υπάρχουν και υφίστανται και μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω καταρχάς επίσης έναν ευχαριστώ. Θέλω, Νίκο, θέλω αύριο. CD παίζει αυτό το. Εδώ πέρα μπορεί να βάλει CD.
3: Ο παλιός φωνόγραφος παίζει.
0: Άκουσε με λίγο. Θέλω να κάνουμε κάτι που έχει πολύ καιρό να γίνει, ίσως και χρόνια στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ετοιμάσου για την πρωτοτυπία.
0: Άκου τώρα. Ναι, βεβαίως. Θέλω να πάρουμε το CD του Πέτρου Ιακουβίδη. Δεν παράγει, μιλάω, βρε μαλάκα. Μιλάω, να μιλήσω στην ηλικία σου. Μιλάω.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Είδε που νεανίζεις και εσύ σιγά-σιγά.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Έλα ρε, μπρο, μου λέγε. Λάλατο.
1: Ο θείο.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαιρά 100,3.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγε να με σκοτώσει, κυρία. Έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κυρία Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
2: Δεν θέλει που μου το είπε προηγουμένω.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να
2: πείτε τα στοιχεία. Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική οδύνη, δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από τότε.
1: Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε, ούτε πίνετε. Εντάξει,
1: ούτε πίνω, ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία.
3: Μάλιστα.
1: Από
3: σήμερα. Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία, αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια από πράνο.
1: Όλα και, όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχοληθούμε εδώ. Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδικία εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενέργεια.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι. Και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε
1: Τσουρνάκη.
0: Γιατί, κύριε Τσουρνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
4: Αν είστε, είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Η μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαιρά
5: 102-2.

0: Λέγε, έλα που κοιτάς τα τέτοια σου.
1: Με ρωτάει η γυναίκα μου που είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου της. Δεν ξέρει που είναι, ούτε εγώ ξέρω, αγάπη μου.
2: Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό δίλημα ζωής.
0: Θα παίζουμε επανάληψη, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ωραία, συγγνώμη.
2: Γιατί δεν έχετε στο σπίτι ένα χώρο?
0: Πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα η Φρόσο, παιδιά, και μας λέει.
3: Τις πονές τώρα.
1: Καλά, μας λέει ότι είμαστε υπέροχοι, ότι μας ακούει κάθε μέρα. Ό,τι ακούστε, λέει, τώρα εδώ να δείτε τι δίλημα έχω εγώ. Είχε έρθει ο αδελφός του άντρα μου, έρχεται, λέει, στο σπίτι, καθόμαστε το βράδυ, βλέπουμε καμιά ταινία, τρώμε, γιατί είναι ελεύθερος κι αυτός.
0: Ποιος άλλος είναι ελεύθερος?
1: Αυτός είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ο αδελφός του άντρα μου. Ο άντρας μου, λέει, για να καταλάβετε, είναι 36 χρονών, ο αδελφός του είναι 33.
3: Ωραία.
1: Το θέμα, λέει, είναι ότι βλέπαμε την ταινία. Λέει, παιδιά, πάω λίγο μέσα και έρχομαι. Στην τουαλέτα πήγαινε ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα
0: είναι
1: πάει.
0: Τρεις σελίδες mail αυτό το
1: διάβασα. Ναι, όλο το διάβασα. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα πάει στην τουαλέτα των επισκεπτών. Και μετά από 5 λεπτά, αφού είδα ότι δεν επέστρεφε, πήγα μέσα εγώ στη δική μας τουαλέτα, τη μεγάλη τουαλέτα που έχουμε. Αλλά είχε πάει στη μεγάλη τουαλέτα.
0: Και την πήραξε, αν έκανε κακά στη μεγάλη τουαλέτα, επειδή είναι
1: πια πίσω κάτω.
3: Τι την πήραξε? Τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει από τότε που βγάλανε τα παραθυράκια στις πόρτες.
0: Τι.
1: Άνοιξα, λέει, την πόρτα να μπω, λέει, στο μπάνιο μας. Δεν έχουμε κλειδιά στις πόρτες. Και τον πέτυχα, λέει, να αυνανίζεται.
0: Να κάνει όρχο δικό της.
1: Να αυτοικανοποιείται. Όχι, δεν είδα, λέει, το τι κράταγε. Άνοιξα. Και μάλιστα, λέει.
0: Κακός. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα.
1: Τη στιγμή εκείνη, λέει.
0: Δεν ξέρεις, πολλοί πάνε μέσα στα μπάνια. Σπίτια καλεσμένων και ψάχνουν σόρουχα.
3: Είχα φίλο που το έκανα με παπούτσι.
2: Τώρα, τι είναι αυτό που λέτε?
0: Θα με ακούσω, θα σου λέω τώρα εδώ. Εγώ είχα άνθρωπο που πήγαινε, μου λέει, ήθελα να πηγαίνω σε σπίτια και ήταν
2: έβλεπε σόρουχα. Κάνετε κολλητή παρέα?
0: Όχι. Και μου λέει, πήγαινα μέσα στο μπάνιο που είχαν πεταμένα μέσα στο πλυντήριο, που είχαν τα σόρουχα οι γυναίκες, και έβγαζε το μύριζε, το κοιτούσε και μετά το έκανε.
1: Αυτά τα έχουμε κάνει όλοι μας.
2: Τι λέτε, μωρέ, ανομαλάρες?
1: Δεν το έχω κάνει.
0: Εντάξει, αυτός το έκανε, για αυτό σου λέω. Πήγε μέσα γιατί πήγε στα άπλυτα και άρχισε να ψάχνει τα βρακιά της κοπέλας.
1: Δεν ξέρω, εμένα εδώ, λέει, η κοπέλα, λέει, εδώ η Φρόσο, ότι
3: μήπως
1: το πέτυχα, λέει, τη στιγμή της κορύφωσης. Είχε, λέει, και το ύφος της κορύφωσης.
0: Και γύρισε φώτομα
3: την πέτυχε.
1: Όχι, το δίλημά της είναι άλλο. Ότι εγώ, λέει, ντράπηκα να πω στον άντρα μου ότι είδα κάτι τέτοιο και τώρα σκέφτομαι τι να κάνω. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, δεν θα ήθελα να του πω κάτι, αλλά αν του πει ο αδελφός του, θα πει, γιατί δεν μου το πες εσύ ότι πέτυχες τον αδελφό μου να βλανίζεται και να αυτοικανοποιείται.
0: Πήγαμε στην τουαλέτα και
2: βγαίνει. Σιγά το θέμα που είναι και προς συζήτηση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι.
0: Να χωρίσει.
1: Όχι. Μπορεί να πει.
0: Να χωρίσει η κοπέλα με τον άντρα της.
1: Περίμενε. Μπορεί να πει στον αδελφό του ότι ξέρεις κάτι, έγινε αυτό με τη γυναίκα σου, σου ζητάω συγγνώμη.
2: Ας το πει αυτός. Μπορεί αυτή να πει, ντράπηκε και δεν ήθελα να σου πω. Σιγά το θέμα τώρα.
0: Γιατί αυτός, πώς ενεργοποιήθηκε η φάση?
3: Είναι χοντρό θέμα που δεν το είπε κατευθείαν.
1: Γιώργο, και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Μπράβο, δηλαδή, εγώ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια. Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια σε καλά καθόμενα.
1: Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια, άμα πάει και το
2: πει. Γιατί να μαλώσουν, ρε παιδιά, τα αδέρφια?
0: Κάτσε, ρε, πάει ο άλλος.
1: Αν το έλεγε όμως η γυναίκα, αν το έλεγε Φρόσο στον άντρα της, δεν θα ήταν κάτι το μεμπτό.
0: Ενώ τώρα είναι.
2: Όχι, τώρα, γιατί τώρα φύψε... μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια. Γιατί μπορεί να πάει ο αδερφός του και να του πει, τι είναι αυτά που κάνει στο σπίτι.
1: Ήρθε σπίτι μου να αυτοικανοποιηθεί.
0: Δύσκολο.
1: Τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Σιγά το δύσκολο. Κάνουν και οι δύο ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Και αν ο ένας από τους δύο το πει.
3: Είναι συνένοχη.
0: Θέλετε να το κάνουμε προσωπικό, να βάλουμε δικά μας αδέλφια, να το κάνουμε λίγο πιο αυτό.
2: Και τι έγινε άμα το πει, μην το προσωποποιήσει. Τώρα δεν θέλω να σκέφτομαι το Ζάκη και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Σκεφτώ την Ειρήνη εγώ μέσα στην τουαλέτα.
2: Για όνομα του Θεού. Τα αδέρφια μου, λέει, και η μαμά μου,
0: το σκέφτομαι.
2: Εσύ το είπες.
0: Είπα, λέω, να το κάνουμε για να δει πώς είναι. Άμα δεν το ξέρει, άμα δεν το προσωποποιήσει.
2: Εγώ προσωπικά πάντως δεν θα έλεγα τίποτα.
0: Άμα δεν το κάνει προσωποποιήσει, δεν το νιώσει. Δεν είναι ξένο είναι. Για να το δει με δικό σου άνθρωπο. Τι θα έκανες?
2: Είπα, εγώ δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγες?
2: Όχι.
0: Άρα θα έλεγα ότι εγώ να το μάθω, να σου άρεσε που είναι σε αυτό.
2: Αμάντρε, Γρηγόρη, εσύ θα έλεγες ότι μου άρεσε οτιδήποτε φτιάχνεις 500 ιστορίες με το κεφάλι σου.
0: Τι να μην φτιάξω ιστορίες, ρε.
1: Εγώ, παιδιά, θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγες,
1: ναι.
0: Καλά, εσύ κοίταξε τέτοιο καρφί, πώς δεν
1: πούσε. Όχι, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, αν είχε τώρα η Ελένη αδελφό και άνοιγα την τουαλέτα και συγγνώμη.
0: Αν καλά, δεν μπορεί να μιλήσει όμορφα.
1: Ναι, όχι, συγγνώμη. Αυτό ικανοποιούταν ο αδελφός της στην τουαλέτα. Δεν τη το έλεγα μετά, ότι ξέρει κάτι έγινε αυτό. Και πόσο μάλλον όταν είναι και διαφορετικό φύλο.
2: Εγώ η μόνη περίπτωση, παιδιά, που μπορεί να το έλεγα, αν, ήταν, αν τον είχα πιάσει κατά εξακολούθηση και αν είχα μικρό παιδί μέσα
0: τώρα
2: στο σπίτι.
0: Τώρα να ζητήσω τηλεφωνικές γραμμές, τι να πει και ο κόσμος.
2: Μόνο αν είχα μικρό παιδί.
1: Το λέει
2: στο
1: ή
2: σπίτι.
1: Δεν το λέει.
0: Ωραία. 2-11-7.
1: Δεν έχουν μικρά παιδιά.
2: Δεν θα το έλεγα καν.
0: 2-11-7-0-7.
2: Είχε τη φάση του.
1: Τι εννοεί, Ρενάντ, και άμα ακούμπαγε μετά εκεί που ολοκλήρωνε.
0: Άσερε, αυτό είναι το πρόβλημα σου τώρα, γιατί δεν ακούμπησε με τον αδερφό σου εκεί που έκανε όταν ήσασταν στο σπίτι, όταν ζήσατε στην εφηβεία.
1: Ο αδερφό σου, όχι η γυναίκα του αδερφού.
0: Βρεάστε, τι σε νοιάζει, μου, για γυναίκα του αδερφού μου. Τι, θα μείνει έγκυο, δηλαδή ακούμπησε την μπανιέρα.
4: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι. Παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
5: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, καλό Πάσχα.
5: Επίσης.
0: Έχετε κάτι να πείτε για το θέμα.
5: Ναι, η λύση είναι μία, παιδιά. Να έχετε κλειδιά στις πόρτες. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό το λέγε, πείτε το μου λίγο. Η ιστορία είναι ότι σε πάρα πολλά σπίτια θεωρείτε ότι είναι υποχρεωτικό το κλειδί στην πόρτα μέσα στο μπάνιο.
5: Εγώ έχω δύο παιδιά μεγάλα, ο γιος μου 20 χρόνια, ο γιος μου 15, πάντα είχαμε κλειδί στην πόρτα.
1: Και αν πάθει κάτι κάποιος μέσα στην τουαλέτα.
0: Εμείς πάλι, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι Παναγή που δεν είχε κανένα ποτέ κλειδί στην πόρτα.
2: Α, παιδιά, εμείς είχαμε πάντα.
0: Ποτέ.
1: Και εμείς αν πάθει κάποιος, σας λέω.
0: Ένα
1: μπανιέ. Μέσα στην τουαλέτα, παιδιά, τι λέτε.
0: Το ζήτημα είναι ότι.
1: Μια ζαλάδα, κάτι.
0: Εμένα μου αρέσει να κλειδώνομαι μέσα στο μπάνιο. Δηλαδή το θεωρώ, παιδί μου, για πολλούς λόγους ότι είναι προσωπικός ο χώρος. Ναι, γιατί ξέρεις τι, παλιότερα οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας δεν χτυπούσαν και την πόρτα. Άιντε, πέναν έτσι, μπαμπ. Τι φοβερό πράγμα και αυτό, ρε παιδί.
5: Εγώ και τώρα γίνεται και τα παιδιά μου επιτόπου.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ. Να σου το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
5: Γιώργο,
0: Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τώρα. Εγώ και στο δωμάτιο του Αναστάση πριν μπω, χτυπάω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπω στο γιο μου που είναι 12 χρονών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω. Δηλαδή. Και πάντα το έκανα και από μικρό αυτό. Εμένα οι δικοί μου δεν είχαν τέτοια.
1: Μπουκάρανε.
0: Μπουκάρανε, ρε παντού μπαμπ που έπαινε μέσα και ό,τι ποιο πάρει. Μα πάντα δεν φοβόσουν να μην έχει ανοίξει η πόρτα τη μάνα σου και σε πιάσει όμω σε κατάσταση αυτό. Ικανοποίησης. Ναι. Πώς σε πιάνα, να μην
1: πηγαίναμε στο μπάνιο, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε, στο μπάνιο σου το άνοιγαν έτσι την πόρτα. Σιγά μη σου ρωτούσε η μάνα σου.
2: Παιδιά,
0: αγόρι μου είσαι μέσα ή να ανοίξω την πόρτα.
2: Όχι, εμένα η μάνα μου ήταν πάντα πολύ
1: δεκτή. Και εμένα η μάνα μου. Όταν μπήκε στην εφηβεία το ψηλιαζόντουσαν.
0: Εντάξει, ναι, όταν σου λέω τώρα και εγώ μπορώ να χτυπώ τώρα γυναίκα. Μην το λέω αλήθεια, το σκέφτομαι η μάνα μου. Πατέρες μπορεί να μην ήταν έτσι. Τώρα τι κάνεις τώρα.
2: Ίσως επειδή ήσασταν και αγόρια, αλλά εμάς δεν υπήρχε περίπτωση. Και κλειδί υπήρχε και εννοείται ότι.
3: Πάντως εμένα μια θεία ενός φίλου μου είχε μπει χωρίς να χτυπήσει.
0: Και.
2: Γιώργο, σταμάτα.
3: Μέχρι
2: δεν έχει
3: πω.
2: Και. Και τυρί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σας.
0: Γεια σου, Χριστό.
1: Θα βγάλουμε άλλη.
0: Δεν το ρωτήσαμε αν θα το έλεγε ο Χριστό. Δεν το ρωτήσαμε. Θα το έλεγε στη γυναίκα του.
3: Επικεντρωθήκαμε αλλού.
0: Ναι. Επικεντρωθήκαμε αλλού.
2: Ο άνθρωπος είπε τη λύση. Προφανώς δεν θα το έλεγε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Σου στέλνω τη θεία καλούδι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα. Θα πείτε την άποψή σας.
5: Ναι, εννοείται.
0: Παρακαλώ.
5: Εννοείται το λέει, γιατί αν το πει ο αδερφός.
2: Τι θα γίνει αν το πει ο αδερφός.
5: Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον αδερφό.
0: Κάτσε ρε Νάστα, μην απαντάς έτσι. Έρχεται και λέει ο αδερφός μου ότι. Να το Παναγή, πες και εσύ. Άστο κινητό, ρε Παναγή.
1: Ακούω, πες μου, ακούω.
0: Λέω, αν το έλεγε, να το πάρουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Σωστά.
0: Ότι πάει ο αδερφός του και του λέει: άνοιξε την πόρτα η γυναίκα σου, με είδε να αυτοικανοποιούμε.
1: Ζητάω συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Και δεν μου είπε και δεν σου είπε τίποτα.
1: Όχι, δεν θα το πει αυτό.
0: Τι θα πει.
1: Το είπα να το πω πρώτο να σε προλάβω, μην παρεξηγηθεί.
0: Τι πρώτο, έχουν περάσει μια εβδομάδα από την ώρα που το έκανε. Τι πρώτος και δεύτερος,
2: και τι
1: το σκέφτομαι.
2: Ποιο είναι το πονηρό που έχουμε έχουν
0: ότι
2: τα βλέπουμε όλα.
0: Ότι μάλλον της άρεσε, γιατί το μυαλό σου θα πει ότι ο αδερφός δεν θα ρωτήσει.
4: Προφανώς της άρεσε.
0: Δεν θα ρωτήσει ο αδερφός.
2: Σιγά μου ρίχνει ερασμίεση.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει, έχει δίκιο το παιδί. Το όνομά σου πώς είναι αδερφέ.
5: Μανώλη.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει τη γυναίκα του γιατί δεν μου το πες. Θα το ρωτήσει.
2: Γιατί ντράπηκα να σου το πω, ήταν κάτι πολύ συγχαμένο.
0: Ντράπηκε εσύ.
1: Μπορεί να μην ήταν και συχαμένο.
4: Τι εννοεί συχαμένο, Ρενάνση, τι εννοεί είναι χαμένο.
2: Συχαμένο είναι να δει έναν άνθρωπο που δεν σε ενδιαφέρει να το κάνει.
4: Μα δεν συχαμένο, είναι.
2: Συχαμένο.
4: Αδιάφορο. Συχαμένο.
0: Ντράπηκε εσύ, άρεσε. Πάντως, να σου πω, θα το έλεγα. Έπρεπε να το πει η κοπέλα. Ποιο σου λέει το μήνυμα, η κοπέλα. Να το πει, Φρόσο, αν δεν το έχει πει, να το πει. Πες το κρατάω τόσες μέρες μέσα μου. Γιατί αυτό στα καλά καθήμενα μπορεί να σε βάλει να χωρίσει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς
5: το λέω και εγώ.
0: Ναι, να το πεις.
2: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς θα του πει ο αδερφός, ρε φίλε, συγγνώμη, εντάξει, το έκανα αυτό. Τα αδέρφια δεν πρόκειται να μαλώσουν γι' αυτό.
1: Όχι, ρε αλλά... φίλε, γιατί να μην μαλώσουν. Καλά, εσύ ήρθες σπίτι μου να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν πειράζει, έτσι μου ήρθε.
1: Μα πώς σου ήρθε.
0: Μα δεν το κάνω σπίτι του αδερφού μου, πού το κάνω.
1: Έχεις εσύ στο σπίτι μου να αυτοικανοποιηθείς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί τι πειράζει, ρε φίλε.
3: Και αν το κάνει για τη γυναίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε λίγο, Παναγή. Δηλαδή, άμα σου ζητούν. Καταρχάς δεν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι, ένα, καλά, προφανώς.
0: Ένα δεν υπήρχαν παιδιά ενός. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.
3: Όχι.
0: Αλλά αν τον αδερφό μου δεν μπορούσα να ζητήσω, εσύ, Παναγή, ναι. Μπορείς να με αφήσεις το μια μέρα μόνο να πάω, αφού θα φύγετε για Σαββατοκύριακο να πάω στο σπίτι σου.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, είναι διαφορετικό αυτό.
0: Πώς το είναι
1: να έχω έξω από την πόρτα και εσύ μέσα του κουτούκου.
0: Μα δεν το έκανε έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα θα το έκανε.
1: Ναι, ήμουν εγώ σπίτι όμως με τη γυναίκα μου.
0: Μα δεν. Αυτό θέλω να πω, δεν ήσουν μόνο με τη γυναίκα σου.
1: Αυτό σου έλειπε!
0: Μα θέλω να πω ότι ήσουν και εσύ μέσα, ρε φίλε. Μου ήρθε, ρε φίλε. Μου ήρθε.
3: Γιατί σου ήρθε όμως και εσύ.
0: Είδα κάτι στην τηλεόραση, ρε φίλε. Και μα.
2: Στην τηλεόραση είναι μια σχέση του, ένα μήνυμα. Είδε τώρα πρέπει να σα πούμε και γιατί.
0: Α, μα πάει τώρα εκεί, όχι.
3: Πού θα πάει, αυτό να
2: σκεφτεί. Ε, αυτό σε πείραξε, Γρηγόρη, εσένα τώρα. Όχι, αυτό.
0: Ρε συνάρχη, τι πετάγεσαι.
2: Συγγνώμη, θα σου το πω, δουλεύω εδώ. Δεν πετάγομαι. Είναι η δουλειά μου αυτή.
3: Είναι
6: η
3: διαφήμιση
6: στην τηλεόραση.
5: Με συγχωρείτε, αλλά μήπω και η πρόσωπη γι' αυτό το έστειλε το μήνυμα ότι θεώρησε. Ότι για αυτήν έγινε όλο αυτό.
2: Βέβαια, μα
1: πάντως όλοι, δεν είπε κάτι
2: βέβαια,
1: τέτοιο.
2: Αυτά όλα τα πονηρά σκέφτεστε.
0: Δεν ξέρω, μια γυναίκα πάντως. Εντάξει. Και μέσα σε όλα αυτά έχω και το φίλο μου το Μινά να στείλω πολλά φιλιά στη Σόφη στη Γερμανία. Ρε Μινά, δεν μαζέψτε το τι γίνεται εδώ πέρα να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Τίποτα, εγώ τους λέω ευχαριστούμε Μανώλη μου πάρα πολύ.
0: Γεια σου Μανώλη. Μια γυναίκα ρε παιδιά, να πάρει μια γυναίκα. Να πάρει μια γυναίκα.
1: Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι πρέπει να το πει.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχετε κάνει τεράστιο θέμα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πάντρα πάλι. Έλα, αδερφέ μου.
1: Μπα κάνει τη γυναίκα.
5: Λοιπόν, παιδιά, το.
2: Καλημέρα.
5: Το πράγμα. Το σίγουρο πάντως ένα. Ο αδερφός του κυρίου Γκίνο είναι σίγουρα.
0: Μα γιατί. Α, που το έκανε αυτό, λες,
5: είναι γυρολεξία, μα αγάγα.
3: Γιατί το έτσι ένιωσε και ήθελε να το κάνει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, στο σπίτι του αδερφού σου δεν νιώθεις. Στο σπίτι του αδερφού σου δεν νιώθεις έτσι άνετος μέσα στο μπάνιο του.
3: Οικία.
5: Όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω διαφορετικά. Θα σου το πω διαφορετικά. Μπαίνεις μέσα στην μπανιέρα του αδερφού σου να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο στο σπίτι του αδερφού σου, έτσι δεν είναι.
1: Μπορείς.
0: Και νιώθεις μια διέγερση μόνος
1: έτσι,
0: σου.
1: Στο ξαφνικό.
0: Ναι ρε Παναγή, έτσι στο ξαφνικό. Είσαι νέος, 33 χρονών μου λες. Το αίμα του βράζει. Εγώ 33 χρονών, οι πρίζες με φοβόντουσαν.
1: Φοβόντουσαν, ναι. Πες το ρε. Παιδάγι μου.
0: Περνούσα από δίπλα να πούμε και η πρίζα.
5: Άμα ήμουν αδερφός μου. Άμα ήμουν στη θέση του ανθρώπου εκεί, μου λέει αδερφός μου, λέει Σταύρο, έτσι και έτσι έγινε. Και με έλεγε η γυναίκα σου. Και
1: αν
5: του έλεγα, είσαι μάγκα, τι άσχο.
1: Ναι,
5: εντάξει. Τι
0: να το πω, αδερφός μου είναι. Εντάξει, ναι, μα θέλω να πω ότι δεν έκανε κάτι εκ του πονηρού για τη γυναίκα του.
3: Και αν το έκανε για τη γυναίκα σου.
0: Τώρα εντάξει, τώρα τι θεωρητικό είναι αυτό. Ναι, και τώρα το αναδικείς τώρα αυτό τώρα. Να πω,
3: όχι, είδε κάθεσε και δεν τη διαφήμιση.
0: Εντάξει, το αναδικείσαι και αν το έκανε τη γυναίκα του και αν το έκανε για την πρώην του σχέση, να πούμε.
3: Όχι, δεν διαφήμιση.
0: Μα δεν το. Συγγνώμη λίγο, δεν τον έπιασε να το κάνει και να τη βλέπει στο μπάνιο. Δεν ήταν μέσα στο μπάνιο η γυναίκα του καθώς ήταν απ' έξω. Μόνο του ήταν μέσα στο μπάνιο. Στο κάτω-κάτω τη γραφή να μην άνοιγε την πόρτα η γυναίκα του. Δεν έχουν
5: εκπληκτικά. Υπάρχουν γρήγορα, με συγχωρείς, άγραφοι αντρικοί νόμοι. Που ο άντρας ούτε το φίλο τη γυναίκα δεν κοιτάει.
0: Εννοείται φίλε, το ξέρω αυτό το πράγμα,
5: τώρα,
0: το καταλαβαίνω.
5: Είναι αρρωστημένα πράγματα, να βλέπεις όλα τη...
0: Συμφωνώ τώρα τη γυναίκα του αδερφού μου, τώρα ρε φίλε τώρα. Και να δεις τώρα που είπαμε για γυναίκα αδερφού, αύριο θα έρθει, σήμερα θα έρθει mail που έχει γίνει φάση μεταξύ αδερφών για να πήραν την κόμενο ενός του άλλου.
5: Απαράδεκτο,
0: δεν έχουν γίνει.
3: Γιατί να παράδειγμα,
5: να μην γίνονται.
0: Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε μια γυναίκα ρε παιδιά να πάρει ένα τηλέφωνο να πει πώς θα ένιωθε. Γεια σου φίλε μου,
5: γεια.
0: Πάρτε ρε παιδιά μια γυναίκα, 69-211-7007-931. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Να, μια κυρία εδώ πέρα,
1: ναι,
0: γεια σας.
1: Κυρία. Γεια σας, κυρία μου.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα, θα το λέγατε εσείς τον άντρα σας, αν πιάνατε τον αδερφό του μέσα στο μπάνιο να αυτοικανοποιόταν.
7: Μπορεί και θα το έλεγα, ναι.
0: Όχι, μπορεί. Το ζήτημα θα το αφήσουμε.
7: Θα το έλεγα.
0: Θα το λέγατε γιατί, για να μην το έλεγε εκείνος και σας παρεξηγούσε ο άντρας σας.
7: Όχι, ακριβώς.
0: Αλλά...
7: θα το έλεγα όμως για να ξέρει τι γίνεται.
3: Τι γίνεται.
0: Το θεωρείτε κακό αυτό που έκανε ο αδερφός του άντρα σας? Το θεωρείτε κακό, φυσιολογικό, το θεωρείτε πονηρό?
1: Μας το κλείσει.
0: Όχι, δεν το κλείσει, κάτι έγινε. Μπήκε ο άντρας σας και το κλείσει το τηλέφωνο. Μάλιστα. Οκ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολο.
0: Τα τηλέφωνα χτυπάνε, έχει κυριολεκτικά πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Περάσαμε 8 λεπτά στο τρίτο μέρος.
8: Ήρθε η εποχή του
9: «Τι νόσησες, ε?»
10: Έλα!

όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται.
6: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα, εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή, μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
3: Πρωινό Φεράκι

0: νομίζουμε που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρειαστούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε.
0: Πολύ. Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε εσύ, παιδί, τι ζει, ναι.
2: Έχω
0: ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας.
1: Okay.
0: Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε. Ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, ε? Το σκέφτεστε, ε? Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν
1: πήγα
0: στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα ένα, δύο, πέντε θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες.
2: Ρε
0: Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, ωραία, γουστάρει πια.
1: Εγώ να θεωρώ, ζήσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε μαλάκα.
0: Δεν είναι το
2: ίδιο. Αριστερά.
0: Άκου. Για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Οπότε θα κάτσει ο καθένας να το λύσουμε μετά.
1: Να αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν ένα πιάτο.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένας ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά, ρε Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ, μονό. Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, 6 άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό ο κατά τα λίγο ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: στα πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Κάκο εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω πρώτα διαστροφικό.
0: Ναι, πώς
1: θες να το πω.
0: Μα μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Θα το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι πρώτη.
1: Μόλις δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το να πάει κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα απ' όλα ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο. Μετά ένα ζευγάρι. Μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Ανοίγει ο κοινωνικός του κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα. Μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει. Να οργανωθούμε, παιδιά. Ένα-ένα.
2: Να πάμε εκδρομή. Να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α που τον ονομάσαμε Αντώνη είναι. Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουνα.
1: Θα δεχόσουνα.
2: Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια
0: πριν. Δεν μου εξηγείς, ρε φίλε. Θα δεχόσουνα.
2: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια
1: πριν. Δεν το καλό.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Επαναγεί τα ίδια και τα ίδια κάνει. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει
1: τίποτα. Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Καταρχάς σου λέει, μην θα το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει
1: η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και έρωτα στον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετος. Ωραία, picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντης.
2: Έλα σε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Αν είσαι λίγο τηλεφωνικές
1: γραμμές,
0: τι θα έλεγε και ο κόσμος.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα μπορεί να ανάλυσεις σε μικρός.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε.
3: Λέβη Γρηγόρη, ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Ο παπαγάλος.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι. Τι κάνεις.
0: Αγαπημένο μου, για πες μου εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολυγαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν να μας το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ πως ναι.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει. Ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτίνος Παπαγάλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Η Καλλιόπη.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός Γρηγόρη, σε βλέπεις το ροτ σόου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4.000 παίρνει μόνο τηλέφωνο. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα αρχίζεις τα τηλέφωνα. Που κέρδισε τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της Κάπα που θέλουν να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι? Φαίνεται,
5: είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων δηλαδή την ηλικία.
1: Παντρεμένη ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, κυκλώσω τα μάτια μου και πω ότι σε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους.
0: Θα
5: ήθελα μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς με το όνομα
1: Εύη.
5: Μαριάννα,
0: συγγνώμη.
1: Υπάρχει και μαγαζί στην
0: Ελλάδα. Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμοι απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα του, έτσι. Γιατί πλέον δεν του εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια. Να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα, ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Κυρία Καρδινάλε.
2: Κυρία Καρδινάλε.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψου ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία, ναι, από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που της πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από
0: 50. Της πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ήθελε, ναι.
0: Αυτό γίνεται χαμός με αυτό, ναι. Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται.
5: Γεια
0: σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Α, πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Δεν, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σπάει μόνη της.
0: Και να σου
1: πει πάει μόνη της, βαριέσαι. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις?
6: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι η γυναίκα σου θα την ακουπάει κάποιος άλλος μπροστά σου?
6: Βέβαια, ρε φίλε, μπροστά μου δεν έχει όνομα.
0: Πάντως Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες κατά τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τη έλεγε να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλει άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτο. Ναι, μα σου λέει η γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
1: Βλέπει, αντιστακτικό δεν λέει, θα χωρίσουμε.
6: Θα κάνουμε, πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
0: Δεχτούμε.
6: Να έχουμε κι άλλου πάνω στο κεφάλι μα, θα του κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, του πληρώνουμε του ανθρώπου, αλλά.
0: Δεν αυτή. Να πληρώσει λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
1: Τι νομίζει, άμα τη βγάλουν.
0: Να τη βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτο. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα. Τώρα
1: λέει, έχω μία πάνω από το κεφάλι.
0: Παραγγελίε και θα φάτε σουκλάκια, να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Ναι. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, σα παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σα για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μα τελειώσει κάτι, όταν παρετούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένα τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν.
7: Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο. Όχι. Είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Όταν λέμε τώρα να το πάμε, λέμε ρεαλιστές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε πάμε να ανανεώσουμε το σεξ μας, το σεξουαλική μας ζωή. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω?
1: Τι καινούργιο θα
0: κάνουμε? Δηλαδή σαν τι καινούργιο, να το πάμε τώρα σοβαρά.
1: Γι' αυτό παιδιά, μην τα κάνετε όλα αυτά τα πρώτα χρόνια.
0: Σοβαρά τώρα το λέω. Σου λέω για ένα φυσιολογικό ζευγάρι που έχει κάνει το σεξ του φυσιολογικά και ωραία.
1: Ναι.
0: Περνάνε 30 χρόνια. Κάποια στιγμή του είπες ότι δεν πάει άλλο. Και σου λέει η γυναίκα, όταν σου λέει να δούμε τι θα κάνουμε για να το ανανεώσουμε. Σαν τι να κάνεις δηλαδή. Ναι.
7: Μα μπορεί να ανανεωθεί το ερωτικό το μεταξύ μας αν πάμε με άλλους συντρόφους?
0: Όχι, δεν λέω ότι αυτή είναι λύση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν
1: υπάρχει. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει οι δυο σας που δεν κάνετε 30 χρόνια?
7: Όχι, πιο ακραίο μεταξύ μας όμως.
0: Πιο ακραίο, ότι να κρεμαστείτε δηλαδή στο.
1: Ωραία, Ειρήνη.
7: Λέω, ναι, κομμανέτσι, γιατί όχι.
0: Α, δηλαδή να ψάξετε να βρείτε μέρη.
1: Ήδη υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
0: Φοβερό. Δεν το έχεις κάνει 30
1: χρόνια. Να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να. Ακόμα να το γράψεις κιόλας σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Τι λέει, μου, τι με λέει.
1: Τι.
0: Άσε, Παναγί, μην μιλάς. Έλα, για πες, Ειρήνη.
7: Γρηγόρη, ενώ ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει άλλη
0: άποψη. Ναι, καταλαβαίνω, Ειρήνη μου, τι λες.
7: Καταλαβαίνω
0: ότι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν μαγαζιά που πάνε.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
7: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
0: Ξέρω και εγώ, ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινότανε.
1: Γινότανε γρήγορα.
0: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι?
1: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
0: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
1: για
0: σου.
1: Μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Για
0: ότι
1: μένα.
0: Παν μέτρων άριστον.
1: Αυτό.
0: Πάντα πρέπει
1: αυτό
0: να υπάρχει.
1: Μήτα,
0: αλλά, τι θέλω να πω.
1: Με φοβίζει όλο αυτό.
0: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα απονορίζω, θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ξεκινήσανε.
1: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
0: Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουνε. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
8: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα. Πρωινό σφαίρα 102.

0: προστασίας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed. Ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φημμύρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Παρακαλώ πολύ, αν γίνεται ο κύριος Λιανός να καλέσει το θαυμαστή του, τον Τάσο, που έχει γενέθλια.
1: Ναι. Καλημέρα. Ο κύριος Τάσο.
2: Ναι, ποιος είναι?
1: Γεια σας, το που ήρθατε το, κάτε το ηλεκτρολόγο, δεν είστε εσύ?
2: Ναι, εσύ ποιος είσαι?
1: Φανούρης Γενοβάφης. Μου έδωσε τηλέφωνο η κυρία Αναστατοπούλου, εσείς είστε που είστε ο ηλεκτρολόγος, δεν είστε?
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι ένα διόρροφο που ετοιμάζω εγώ στο Ήλιον τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να βρω ένα καλό ηλεκτρολόγο. Η κυρία Αναστατοπούλου μου είπε ότι είστε και πολύ καλός και έχετε και οικονομικές τιμές.
2: Συμφωνία, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω εγώ να κάνω τη δουλειά. Εγώ είμαι την Πάτρα τώρα, δεν είμαι από Αθήνα.
1: Όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα από εμάς φυσικά και η διαμονή, αν θέλετε να παραμείνετε στην Αθήνα, ό,τι τιμή μου ζητήσετε θα τα βρούμε, γιατί είναι λίγο επίγουσα αυτή η δουλειά. Εγώ έχω και ταβέρνα στην περιοχή και μπορώ να σας φιλοξενήσω κιόλας με κάτι BBB που έχω νοικιάζω και να είναι όλα τα φαγητά πληρωμένα και τα λοιπά. Θα περάσουμε πολύ καλά, δηλαδή πιστέψτε με. Όποιος έχει συνεργαστεί μαζί μου
2: και. Έχεις κάποιο κινητό να σου στείλω?
1: Έχω, μπορείτε να τα γράψετε έναν αριθμό.
2: Ναι, πες μου.
1: 6942-3927-224.
2: 3927-224.
1: 22 κάνει 4, ναι.
2: Γιατί μου μοιάζει με το Λιανό εσύ?
3: Ναι, ξέρω.
1: Ο Γιώργος Λιανός και σε πήραμε χρόνια πολλά.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
15: Λελέκιος Φιέστα 2026, 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
16: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
17: Όσο θα γυρίζει η γη,
18: Φαβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
19: Σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
20: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή, και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή, και αργούν και οι διακοπές.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
25: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
26: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο, ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
28: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
28: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
29: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
29: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
30: Σφαίρα Viber 6936 10102.
31: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις, να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: διλήμματα ζωής, διλήμματα καρδιάς.
1: Και
2: ωραίες ψηλές, Παναγή μου.
0: Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε ένα μήνυμα. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Γιάννη 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια σε σχέση.
0: Και λέει αυτό που μου συνέβη πριν από 15 μέρες, παιδιά. Δεν ήξερα αν ήθελα να το μοιραστώ με κάποιον, αλλά επειδή σας ακούω φανατικά, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το έχω πει στην αδερφή μου, το έχω πει στην καλύτερη μου φίλη και το λέω και σε εσάς. Δεν είναι το πραγματικό μου όνομα Μαρία, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
3: Του Γιάννη είναι.
0: Δεν μου λέει για το Γιάννη, μου λέει το δικό της είναι το πραγματικό όνομα. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες πήγαμε σε ένα μαγαζί και καθίσαμε με μια παρέα που δεν είχαμε ξαναβρεθεί και μου άρεσε πάρα πολύ ένας άλλος άντρας της άλλης παρέας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μιλήσαμε, με έκανε και γέλασα. Δεν είχε σχέση εκείνος, ήταν ελεύθερος. Μαζί. Φιλικά βγήκανε.
3: Σε σχέση με τον Γιάννη.
0: Σε σχέση με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη είναι 3 χρόνια. Το άλλο το παιδί δεν το είχε ξαναδεί. Από εκείνη την ώρα είναι καρφωμένος στο μυαλό μου.
2: Που καρφώθηκε.
0: Δεν μπορεί να μου ξεφύγει στο μυαλό. Δεν της καρφώθηκε τίποτα άλλο πουθενά.
2: Δεν έχουν κάνει
4: σχέση.
0: Άντε πάλι, σου λέω, δεν τον ξανά έχει δει και από εκείνη την ώρα είναι στο μυαλό της.
3: Είναι κολλημένη.
2: Πες μου λίγο για κάτι, άντε Instagram κάτι, έχουμε κάποιο
0: νόμο. Όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα, δεν λέει τίποτα.
4: Για το παιδί ενδιαφέρεσαι γιατί.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πείτε τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, γιατί γράφει, λέει, νιώθω ότι απατάω πια το Γιάννη.
2: Και πολύ καλά νιώθει.
4: 15 μέρες του τον έχεις κάνει τράγω.
0: Ναι, νιώθω ότι τον απατάω το Γιάννη. Σοβαρά, μόνο.
2: Βέβαια τώρα περίμενε. Το κέρατο είναι να πήγαινε σεξουαλικά μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει. Δεν το έχεις ξαναδεί το παιδί.
2: Τι? Ναι, αυτό είναι.
0: Τώρα τι κάνεις.
4: Λες, βραλίτη.
0: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση.
2: Τι εννοείς. Εγώ μπορώ να κάνω σεξ με την Άντση στο μυαλό μου 40 φορές.
4: Άλλο σύμπαν. Τόσο προσωπικό.
3: Δεν μπορούμε να πούμε άλλα ονόματα.
2: Τι πάει να πει, έχω κερατό στη γυναίκα μου ή ναι. Η Νάντση έχει. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε. Δεν είναι κέρατο από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κάτι.
3: Είναι
2: τι
3: κέρατο.
4: Λες, δεν είναι κέρατο, Νάντση.
2: Μα τι λέτε, έλα, ρε παιδιά τώρα.
3: Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη.
4: Έχουμε χάσει την έννοια του κεράτου.
3: Ωραία.
4: Ό,τι θέλω θα κάνουμε το μυαλό.
3: Ακριβώς. Δηλαδή. Είσαι εσύ τώρα με την Ελένη και πριν 15 μέρες η Ελένη σε μια παρέα. Γουστάρει κάποιον που βγήκατε και τον έχει 15 μέρες στο μυαλό της.
4: Τώρα αυτό που το κάνουμε ανάποδη ιστορία.
3: Όχι, γιατί μας μιλάει
2: τώρα το τραγικό.
4: Προβλεπέρε,
2: Νάντση. Πολλές φορές βλέπουμε με την Ελένη GNTM και γυρνάει και μου λέει.
3: Βρεά στο GNTM. Εδώ μιλάμε για
2: σένα και μου λέει η Ελένη τι κούκλος και τι κόμενος είναι αυτός.
3: Και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο τον ξαναβλέπει.
2: Ναι.
3: Είσαι στην ίδια παρέα και αυτή σκέφτεται ότι αυτόν συνέχεια. Δεν είναι κέρατο.
4: Και γέλα και κολλά.
2: Κέρατο είναι να κάνει σεξ μαζί του.
3: Κέρατο είναι για μένα από τη στιγμή που το μυαλό μου είναι σε κάποιον άλλον. Έχει τελειώσει.
4: Έχει τελειώσει, παιδιά. Τελείωσε, Παναγιώτη.
2: Ρε Νάντση, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Να κάνουμε συζήτηση. Ένα λεπτάκι. Δεν ξέρει.
4: Παναγίσα πατάει με τον τάκι καραγούνια, ξύπνα!
2: Έναν ψιλολέλεκα εκεί στο GNTM μου έλεγε. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Δεν ξέρει αν ταιριάζει.
4: Για το βασάλο σου.
2: Δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχουν γνωριστεί.
3: Ναι, αλλά τον έχει στο μυαλό τη.
2: Και.
3: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
2: Στο μυαλό τη μπορεί να τον έχει επειδή είναι ωραίος γκόμενος. Τι πάει να πει ο
3: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
2: Σιγά, μωρέ, γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι που σε κυνηγάνε.
4: Έχει ανοίξει την βενταλιά τώρα. Η κοπέλα λέει τον γνώρισε, τον γέλασε με τα αστεία του.
2: Να τον πάρει για κλόουν. Άμα γέλασε με τα αστεία του.
4: Ναι, αλλά τώρα το έχει στο μυαλό τη.
3: 15 μέρες.
4: Το σκέφτεται να τη κάνει πράγματα, Παναγιώτη.
0: Σιγά, ρε, παιδιά.
3: Σίγουρα.
0: Δεν
3: αυτό
0: πειράζει.
3: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Άλλο το δεν πειράζει
4: το
3: και άλλο τι.
4: Σκέφτεται να τη μιλάει αραβικά.
3: Τι κάνουμε. Φυσικά και δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει.
2: Δηλαδή εσύ δεν έχει σκεφτεί ποτέ άλλο γκόμενο.
3: Όχι.
2: Σεξουαλικά.
3: Όχι.
4: Ακούς Γρηγόρη.
0: Τι να πω, δεν έχει. Όχι, δεν έχει.
4: Λες μωρέ να σκέφτεσαι. Δηλαδή και τι λες.
3: Όχι, δεν τον σκέφτομαι τον Brad Pitt. Όχι, κανένα δεν σκέφτομαι. Άμα σκεφτώ θα φύγω. Χωρίσει.
4: Ούτε 5 λεπτάκια.
3: Ούτε μισό.
2: Να σκεφτείς με πώς θα ήταν στο κρεβάτι μαζί του.
3: Είμαι απόλυτη σε αυτό. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Από τη στιγμή που εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα όταν αρχίζει και σκέφτεται άλλον άντρα.
2: Ωραία.
3: Επειδή η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική, έχει φύγει.
2: Γιώργο.
4: Τι.
2: Έλα.
4: Εγώ λέω, δεν λέω για τηλεοράσεις και τέτοια και ιστορίες περιοδικά και Hollywood και ιστορίες. Αυτά θες δεν θες, θα τα δεις μπροστά σου. Στην τηλεόραση.
3: Δεν λέμε για τηλεόραση.
4: Στα έντυπα και τα λοιπά. Εδώ η άλλη είχε προσωπική επαφή και το σκέφτεται από τότε 15 μέρες. Το έχει πει στην κολλητή της, έμα. Ξύπνα, έλα. Το είπε στην αδερφή της. Το γουστάρι.
2: Εντάξει, ναι, αλλά δεν έχει κάνει κάτι μαζί του.
5: Έχει
2: πάθει. Εγώ δεν διαφωνώ στο ότι το γουστάρει. Εγώ διαφωνώ στο ότι επειδή τη άρεσε, ναι, κερατώνει τον κομμενό τη. Ρε φίλε, δεν τον έχει κερατώσει.
3: Εντάξει, δεν είπαμε το κερατώνει και σε αυτή την έννοια. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά αργά ή γρήγορα από τη στιγμή που έχει αυτόν δίπλα τη και κοιτάζει άλλου και εμπνέεται από του άλλου και γελάει με του άλλου και περνάει καλύτερα με του
5: άλλου.
3: Αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και ευθύνη, να ξέρει.
5: Λε μου, εντάξει.
3: Ναι,
5: θα ξεθοριάζει, θα τι απομαθοποιήσει.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
5: Θα έρθει η απομυθοποίηση.
2: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλάς?
0: Δεν μιλάω γιατί.
2: Πώς έχεις τη φωλιά σου χεσμένη?
0: Ναι, μόλις τώρα το έκανα πάνω μου.
6: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: σπίτι σας. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Γέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορείς να ξεκινήσεις από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές μασάζ για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή πτών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη.
1: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιατο και στόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
7: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο

0: Λέακτη, στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Εξύβρισε το όργανο.
2: Εμένα με είπε, άντε βρε μ***α, φύγε από εδώ.
1: Μάλιστα. Ακούστηκαν, ακούτε κυρία Μουρμπουδάκη.
3: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Παρακαλώ.
3: Το ήτανε σε ένα αυγουλάδικο μπροστά, για ρωτήσετε το μόνο
1: σε ένα...
2: αυγουλάδικο.
1: Ήταν ναι, μπροστά σε ένα αυγουλάδικο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν μπροστά σε ένα αυγουλάδικο,
3: λοιπόν,
1: ναι.
3: Αυτός που έχει το αυγουλάδικο είναι γνωστός και το άφησα για ένα τέταρτο. Για να πάω να πάρω κάτι πράγματα από εκεί λίγο παραπάνω από ένα μαγαζί. Και
1: πήγε,
3: μου είπε εμένα αυτός ότι πήγε ένας αστυνομικός και ήθελε λέει να το φορτώσει να το πάρει.
2: Εμένα γιατί με έβρισε, εμένα γιατί με έβρισε.
3: Να σας πω ακριβώς τι έγινε.
1: Και... ναι, αλλά μην τα πάμε με όλη την αγορά, κυρία Μπορμπουδάκη.
2: Τώρα. Εμένα γιατί με έβρισε.
1: Τα αυγά αυτά είναι άσχετα με την υπόθεση που εδώ μελετάμε.
2: Με είπε ματσαπιά, μάλλον.
1: Ακούστηκαν βαρύτητε εκφράσει όπω ματσαπιά. Υπάρχει μια βρισιά εδώ πέρα. Μα είπαν ότι είναι βρισιά που τον είπα γρόθο. Τι σημαίνει αυτό.
2: Κύριε Δικητά, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα, ρε Βέρντι, μ' ακούτε?
3: Ναι.
2: Κύριε, με εξέθεση, με πρόσβαλη, το καταλαβαίνει.
3: Εγώ, κύριε, συγγνώμη,
2: μα δείτε το μαζί σα, αλλά με εξύβριση, με πρόσβαλη μπροστά στα αυγά. Με έκανε κομμάτια, το καταλαβαίνετε. Δεν έχω μούτρα να πάω στα αυγά πια. Δεν έχω μια σύγχυση, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε
3: και
2: εγώ εκεί στα αυγά πηγαίνω συνέχεια. Πώς πάω τώρα στα αυγά?
3: Εγώ το άφησα εκεί, δεν μου είπε καν ότι σας έβρισε. Χίλια συγγνώμη εκ μέρους του.
2: Με είπε τιούτο. Με είπε τιούτο, εμένα τιούτο. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω. Δεν ξαναπήγα σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή θα πιαστούμε στα χέρια επειδή κάνουμε τη δουλειά μας.
3: Μα έχετε χίλια δίκια.
2: Εσείς θα πάτε στα αυγά εκεί σήμερα.
3: Όχι, εγώ δεν πάω ότι είμαι στη δουλειά.
2: Μην ξαναπάμε στα αυγά, κύριε. Αυτό θέλω να μην ξαναπάμε ούτε εσείς ούτε εμείς στα αυγά.
3: Να είστε καλά. Χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ.
2: Να κάνετε μια ομελέτα.
1: Κύριε Μπορμπουδάκη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αποσύρουμε τη μήνυση.
3: Δεν μου είπε όμως ούτε για βρισκές ούτε για τα υπόλοιπα. Τίποτα.
1: Ναι, ναι, τώρα τον είπε χαλασμένο, τον είπε γρόθο.
3: Μα τι διάφορο, λέτε ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι δυνατόν.
1: Και είναι να το δείτε ένα παλικάρι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι ο κ. Σαρδίζο, δηλαδή ούτε ναι.
3: Μα δεν έχω αμφιβολία, κάθε που τη δουλειά του έκανε προ.
1: Όχι, ναι, είπε, ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, θα σου βάλω μια δωδεκάδα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω. Εμείς παίρνουμε από το Σφαίρα 102,2 ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
4: Σας έκανε φάρσα.
3: Και το σκέφτηκα, θα τον διαλύσω.
4: Θα τον διαλύσεις, αλλά τώρα δεν τον διάλυσες.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο Θοδωρής. Σας ακούω εδώ και περίπου 7 χρόνια. Δεν γίνεται αν δεν σας ακούω. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς έρχεται το Σαββατοκύριακο και πέφτω σε μια μίνι κατάθλιψη που δεν θα σας ακούσω για να σας ακούσω τη Δευτέρα. Έχω εθιστεί με το πρωινό σας και το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μ' αρέσει η ειλικρίνειά σας, μ' αρέσει όλη αυτή η ζωντανή που βγάζετε, μ' αρέσει η αλήθεια σας, μ' αρέσουν οι καυγάδες σας, μ' αρέσουν όλα αυτά που έχετε μια ισορροπία.
1: Πού να ξέρεις τι ψεύτικοι είμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω το πρωί που ξυπνάω, να πιω έναν καφέ, δεν έχω τι να σας ακούσω, δεν είμαι πολύ της τηλεόρασης, αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο Θοδωρής έχει ένα, θα μου επιτρέψετε να μην πω παραπάνω πράγματα για μένα, γιατί δεν θέλω να καταλάβει η γυναίκα μου ότι σας στέλνω το τηλέφωνο, διότι δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνω, αν πρέπει να ζητήσω ιατρική βοήθεια σε αυτό που συμβαίνει, και δεν θα ήθελα να κακοχαρακτηριστώ ή να φανεί ότι προσπερνάω κάτι.
1: Για την Άντση το λέει αυτό, μην τον κακοχαρακτηρίσεις.
0: Από γιατρό, σταμάτα να πετάγεσαι πια.
2: Δεν έχεις αφήσει και εγώ γράφω κείμενο εδώ.
0: Βρωμόκολε, σταμάτα.
2: Βρωμόκολε.
0: Λοιπόν,
1: το Μάρκο μου θυμίζει τώρα, αυτός βγάζει κάτι τέτοιες λέξεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Κάθε βράδυ, εδώ και περίπου 20 μέρες που ξυπνάω, ή ξυπνάω απότομα, ή νιώθω μια αίσθηση μέσα στο δωμάτιο, ή νιώθω κάτι να συμβαίνει την ώρα που κοιμάμαι, ξυπνάω και βλέπω τη γυναίκα μου να με κοιτάει από πάνω στα μάτια.
1: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Και έχω πάθει πλάκα. Αυτό το Θοδωρή μου λογικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να στο έχουν ξαναστείλει αυτό το θέμα, ότι έχει συμβεί κάποιος να ξυπνάει και να βλέπει τον άλλον να κοιτάει από πάνω. Τώρα, δεν ξέρω, επειδή δεν μας γράφεις κάτι άλλο, αν υπνοβατεί ή αν κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν μας το γράφεις αυτό.
1: Πας καλά, μωρέ, εγώ θα σου πω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται?
1: Ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Άντε, φλάκα, σταμάτα να μιλάω, ότι να είναι. Τον άνθρωπο τον τρομάζεις.
3: Κοίτα, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Αυτή τι του λέει?
0: Θυμάστε ξανά, το θυμάμαι καλά, είχε ξαναστείλει κάποιος.
2: Ναι,
0: είχε στείλει τέτοιο πράγμα. Και τι είχε γίνει, τι είχαμε πει?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, Ρένα, τι κάνεις έτσι, ένα πρόβλημα υπάρχει μόνο, τι κάνεις αυτό το πράγμα?
2: Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτούς που ξυπνάνε και τους κοιτάνε στα μάτια οι γυναίκες τους? Αντί να χαίρεται. Αντί να χαίρεται ο Θόδωρας.
0: Λοιπόν.
2: Που έχει μια γυναίκα που τον κοιτάει στα μάτια.
0: Άσε τώρα. Θα σηκωνόμουν εγώ μέσα στη νύχτα και θα σε έλεγα εγώ να με κοιτάς από πάνω.
2: Το έχεις κάνει εσύ σε μένα αυτό. Και μου έλεγες μάλιστα ότι παραμιλάω.
0: Αυτό δεν παίρνει. Δεν υπάρχει να μου δώσει λίγο σημασία.
1: Απόλυτα. Σου είπα. Ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Σε γιατί τον κοιτάει?
2: Αυτό φοβάται.
3: Πού να τον φάει?
0: Αυτό του φαίνεται παράξενο πάρα πολύ.
1: Σκέφτσου, λέει, να σου στρίψω τον καρύτσαβλο, να του βάλω φωτιά.
0: Ρε, μίλα καλύτερα τώρα. Ο τύπος την κοιτάει και τη ρωτάει τι έγινε, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Και ναι, και τι λέει?
0: Τίποτα. Και πάει και μετά ξανά κοιμάται.
1: Μωρέ, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, και εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Από την αγάπη της το κάνει.
2: Ναι. Κοπέλα, τον κοιτάει στα μάτια. Δηλαδή, Θοδωρή, έχεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει. Κάθεται πάνω από το προσκεφάλι σου.
0: Πώς κοιτάει στα μάτια αφού είναι κλειστά τα μάτια του?
1: Εδώ ένας φίλος.
3: Είναι ωραίο το πρόσωπο όταν κοιμάται.
1: Εδώ ένας φίλος μου στείλει άλλο
2: μήνυμα. Έχει αυτή την αγνότητα του θανάτου.
0: Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Το χρώμα λίγο να άλλαζε.
2: Εμείς προσέχουμε. Παναγή.
1: Εδώ μου λέει, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του, να μαζέψει τα μαχαίρια από το σπίτι και να κρατάει τα χαμνά του όταν κοιμάται.
2: Έχει κάνει τίποτα ο Θοδωρής που πρέπει να φοβάται?
0: Να το πάρουμε λίγο τώρα.
2: Περιμένετε
0: λίγο, άκουσε μου. Νίκο, ξυπνάς μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τρεις.
3: Έχω φύγει.
0: Και βλέπεις την Όλγα, σοβαρά τώρα, τρεις ώρα τα ξημερώματα. Και δεν το κάνει μία φορά. Να είναι από πάνω σου, δεν είναι στο κρεβάτι.
3: Είναι όρθια από πάνω
0: και σε κοιτάει.
1: Α, και όρθια.
3: Μαζεύω.
2: Αυτό είναι το ring, δεν είναι αυτό που περιγράφεις?
3: 6 ώρα που έρχομαι εδώ πέρα, μαζεύω μια βαλίτσα, την κάνω και φεύγω.
1: Και ούτε της το λέει, τίποτα, θα την πάρει τηλέφωνο μετά.
3: Δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι.
3: Τίποτα.
1: Η
3: ούτε...
1: αλήθεια είναι ότι είναι φοβιστικό, παιδιά, και εμένα στο κακό
0: εσύ,
1: θα πήγαινε.
0: Ελένη, ξυπνάει η Ελένη και τη βλέπεις εδώ και 15-20 μέρες. Νιώθεις την παρουσία της την ώρα που και τη βλέπεις και σε κοιτάει.
1: Η Ελένη.
0: Και τη ρωτάς και σου λέει τίποτα.
1: Έτσι όπως είναι και σιγάνο παπαδιά. Θα με φάει νύχτα.
3: Και τρέχει λίγο σάλιο.
1: Εγώ στο λέω, νύχτα θα με φάει. Άμα την εξαφανιζόμουν.
0: Να είσαι εσύ, πες ότι σε κοιτούσα εγώ από πάνω σου έτσι.
2: Εσύ το έχεις κάνει πολλές φορές. Έχουμε καταλήξει στο ότι παραμιλάω και επιτέλεσαι να ακούσει τι λέω.
0: Αυτό το έκανα ξαπλωμένος, γιατί δεν το κάνω όρθιος.
2: Πιστεύω ότι είναι λίγο τρομακτικό.
0: Εγώ αν σε έβλεπα πάνω το κεφάλι μου έτσι 2-4-5 φορές, θα έκανα αυτό που λες και εσύ, Νίκο. Την κοπανούσα το πρωί και δεν ξαναγυρνούσα ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Πολύ εύκολα την κοπανάτε. Εγώ δεν θα την κοπανούσα.
3: Σου λες, λέει κατ' εξακολούθηση. Είναι από πάνω σου και σε κοιτάει.
2: Εγώ θα το ρωτούσα. Τι έχεις πάθει, ρε παιδί μου,
0: γιατί. Άντε πάλι, τίποτα λέμε, σου λέει.
3: Σου λέει τίποτα, σου απαντάει τίποτα.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι κάποια νευρολογική ανομαλία. Θα την ξεπεράσουν.
0: Νευρολογική ανομαλία.
1: Νευρολογική ανομαλία. Καλά.
0: Και πώς θα την ξεπεράσουν όταν την κάνει αυτός για τον άλλο κόσμο.
2: Έλε μωρέ τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο που είσαι παντρεμένος που...
3: Μια στιγμή
0: τι είπες, δηλαδή ο άνθρωπος που είσαι παντρεμένος τι, τι.
1: Εγώ
2: είναι θα... τραγικό να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο με τον οποίο
0: είσαι παντρεμένος. Έλα ρε Νάση που μας το κάνεις σοβαρό τώρα.
2: Ξαφνικά αυτή είναι η θέση μου, λοιπόν, τελείωσε.
1: Εγώ θα είναι πω στον τραγικό. Άνθρωπο...
2: Είναι τραγικός.
1: Εγώ θα πω στον άνθρωπο να μην γυρίσει σπίτι του.
3: Ναι.
1: Να πάει να αγοράσει και καινούργια ρούχα.
3: Να πάει έξω.
0: Εγώ να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάνε σε ένα γιατρό.
1: Και τι να πούνε.
0: Αυτή βέβαια λέει ότι το καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι δεν το θυμάται. Το λέει το πρωί και λέει το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, προβατεί και ξυπνάει, ρε παιδί.
1: Αφού σηκώνεται, κάνουν κουβέντα.
0: Όχι, δεν κάνουν κουβέντα. Δεν πιάνουν συζήτηση. Γιατί δεν σκεμάται. Σου λέει γιατί το κάνει αυτό και μου λέει τίποτα. Άμα σου πει τίποτα άλλο, τι κάνει. Με το ζόρι κάνει και του λέει με κοιτά τίποτα.
1: Μα δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε.
3: Εδώ ο Αντώνης λέει ότι το είχε κάνει κι αυτό. Για 15 μέρες τη γυναίκα του, αλλά υπνοβατούσε λέει στην πραγματικότητα.
0: Βλέπεις.
2: Υπνοβατή.
0: Μήπως, για να βγάλουμε.
2: Άρα να χωρίσουμε δηλαδή το ζευγάρι που υπνοβατή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς τι θα κάνατε αν σας συνέβαινε αυτό η γυναίκα σας ή ο άντρας σας να είναι πάνω από το κεφάλι σας να σας κοιτάει κάθε βράδυ για 20 μέρες να τον ρωτάτε και να σας λέει τίποτα και μετά να πηγαίνει να ξαπλώνει.
1: Εγώ θα χώριζα.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε. Πείτε μας τι
4: θέλετε.
0: Ναι, γεια σας Αποστόλη μου.
4: Αντώνης είμαι που υπνοβατούσα.
0: Έλα Αντώνη μου, τι έκανες εσύ.
4: Τίποτα, υπνοβατούσα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
4: Μου μίλαγε και κανονικά λένε δεν πρέπει να μιλάς στους υπνοβάτες. Και μου βάλε μετά από 15 μέρες μια λεκάνη με νερό και μόλις πάτησα μέσα ξύπνησα και από εκείνη τη μέρα σταμάτησα να υπνοβατώ.
0: Αλήθεια φίλε, δεν έχεις περάσει τέτοιο περιστατικό.
3: Στη λεκάνη δεν σκόνταψες.
4: Με τη γυναίκα μου, όχι, πάτησα κανονικά μέσα.
1: Και πώς εσύ περπατάς, λες και φοράς με τραχοπέδιλα και μπήκες με στη λεκάνη.
3: Τι είναι αυτό, πράγμα.
4: Αλλά η λεκάνη μην νομίζω ότι ήταν κανένα 2 μέτρα, κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν θα πεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψέματα, Παναγή.
3: Όχι, ρε παιδί, αλλά είναι 20 πόντους η λεκάνη. Τι βήμα είναι αυτό.
1: Τι 20 και λίγο, λες.
3: Δηλαδή σκόνταψες με στη λεκάνη, πέσεις, θα σκοτωθείς.
0: Δεν θα πει ότι ο κρατής είναι ψεύτης ο κρατής.
4: Ρε Νίκο, είναι δυνατόν να με λες ψεύτη.
3: Είπα εγώ ψεύτης ότι είσαι. Είπα δεν σκόνταψες να μας τα πούτε.
1: Θέλουμε να μας πεις τον τρόπο πως περπατάς και πήδηξες ένα εμπόδιο 25 cm.
4: Ακούστε να δείτε, οι προβάτες καταγράφουν όλη τη μέρα τι έχει γίνει μέσα στη μέρα.
1: Πηδάς λεκάνες όλη μέρα.
4: Εγώ είδα τη γυναίκα μου ότι μου έβαλε μια λεκάνη. Το ήξερα εγώ ότι προβατώ. Και πάτησα μέσα. Δηλαδή αυτό καταγράφει στο υποσυνείδητο, κατάλαβε.
0: Άρα εσύ, Αποστολή, αυτό που λες είναι ότι. Έλα, Μανολάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται. Έλα, Αντώνη μου, έλα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη, άρα εσύ θεωρείς ότι η συγκεκριμένη γυναίκα υπνοβατή.
4: Πιθανόν να υπνοβατή, ναι, γιατί μιλάνε κιόλας. Εγώ απαντούσα κιόλας.
3: Τι έλεγες, έβγαινε νόημα δηλαδή από αυτά που λέγατε.
4: Μου έλεγε η γυναίκα μου, τι κάνεις, Αντώνη, και σηκώνεσαι αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης στο φούρνο πάρει το ψωμί. Άσχετα πράγματα, κατάλαβες.
3: Α, δεν υπήρχε επικοινωνία επί της ουσίας.
4: Όχι, καμία.
0: Μα και αυτοί
4: καμία,
0: δεν έχουν επικοινωνία, γιατί κάνεις εκεί. Τι
1: έχεις πάει ένα σφάλιαρο να ξυπνήσει, θα ήταν ολοζικό σου.
0: Αντώνη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
4: Φίλε, πολλά.
0: Για να πάρουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, ρε παιδιά. Σας έχει τύχει και εσάς αυτή η ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται η ιστορία του υπνοβάτη δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά εδώ υπνοβάτη. Ή κάτι άλλο κάθεται και κάνει. Και αν το έκανε, θα το έκανε έτσι φανερά, δεν το έκανε πιο κρυφά. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
5: Το έχω πάθει και εγώ.
0: Τι πάθατε.
2: Αλλά πώς ταυτίστηκαν.
0: Για πείτε.
5: Ταυτίστηκα, είδες. Θα πάρει μαγνήσιο, να τη πείτε.
0: Μαγνήσιο.
3: Ναι, μαγνήσιο κάνει καταπληκτικό.
5: Να πάρει μαγνήσιο και νυχτολούλουδο ερεμή. Γιατί και εγώ αυτό πάθαινα.
0: Εννοείται να ακούει το νυχτολούλουδο του Καζατζίδη.
5: Όχι, ένα χάπι.
0: Λέγεται νυχτολούλουδο το χάπι.
5: Ναι. Τώρα δεν θέλω από τη μάρκα.
3: Τι είχατε πάθει.
0: Τι είχατε πάθει.
5: Εγώ από άγχος σηκωνόμουν, έτρεχα στην πόρτα. Νόμιζα ότι κάποιος είχε μπει μέσα στο σπίτι. Έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ καταλάβαινε όμως τι έκανα. Και έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη και ρεμούσα. Κάποια στιγμή είχα μια μέρα άλλη, είχα δει ότι λείπαν τα παιδιά. Και είχα πάθει πανικό, νόμιζα ότι μου πήραν τα παιδιά.
0: Αν επιτρέπετε, κοιμάστε μόνοι στο σπίτι ή ο σύζυγος μαζί.
5: Όχι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Ναι. Με το σύζυγο όμως, αυτό τώρα που συμβαίνει, που σηκώνει τη γυναίκα αυτή και πάει και κάθε πάνω από το κεφάλι του σύζυγου και τον κοιτάει.
5: Αυτό έχει κάποιο θέμα. Εγώ λέω νυχτολούλουδο και τέτοιο και μαγνήσιο.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν είναι αλλιώς.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν ξέρω, εγώ τα θυμάμαι όμως. Τα θυμάμαι, δεν είναι ότι υπνοβατώ και δεν θυμόμουν. Θυμάμαι κάθε κίνηση. Δηλαδή, ξέρω εγώ από άγχος οικονόμου, ξέρω και έλεγα νόμιζα ότι μου εκλέβανε. είχα μια τέτοια. Έτρεχα στην πόρτα. Εγώ χαρακτήρισα στην πόρτα. Ναι, και ναι. Μόλις έπιανα την πόρτα και ήταν κλειδωμένη, τότε ηρεμούσα και.
0: Άρα σας έκανε καλό το νυχτολούλουδο και το μαγνήσιο, χαλαρώσατε.
5: Ναι, ναι, ναι. Εκεί, άμα δεν μπαίνει αυτό, ηρεμούσα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι το, από γιατρό, το ρωτήσατε αυτό,
5: ναι, ή μόλις. Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, γιατρό, γιατρό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πάντως εδώ οι περισσότεροι μου λένε έναν παπά να τη διαβάσει.
0: Έναν παπά να τη διαβάσει. Γιατί θα αλλιώς θα διαβάσει τον άλλον, ναι.
1: Μάλλον.
0: Πολύ σύντομα. Παρακαλώ.
1: Άλλος προβληματικός.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται.
6: Όλα καλά. Όλα καλά, Βαγγέλη, όλα καλά.
0: Έλα, Βαγγελάκι μου. Τι γίνεται, για πες μας.
6: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, πέρα από το χιούμορ, δεν φεύγει.
1: Ναι, δεν βλέπαμε.
6: Εντάξει, δεν φεύγεις από, από το σπίτι.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη, τι να μην φύγεις από το σπίτι. Κάθεσαι και βλέπεις στην άλλη από πάνω από το κεφάλι σου κάθε βράδυ.
6: Πρώτον, Γρηγόρη, καλά με λένε Μανώλη, δε
0: Βαγγέλη. Έλα Μανολάκι μου, καλημέρα, τι γίνεται.
6: Επειδή αλλάζει τα νόματα. Λοιπόν, πρώτον, κάθεσαι και σκέφτεσαι αν έχεις κάνει εσύ κάτι.
0: Σωστό αυτό.
3: Την πρώτη
0: σωστό.
3: Μέρα, την πρώτη
0: πρόσεξε,
3: μέρα.
0: Αν κάνεις κάτι που δεν, το, που δεν στο έχει πει.
6: Μπράβο.
0: Και λες έχει γούστο να το έχει μάθει.
6: Μπράβο, γι' αυτό. Σκέφτεσαι, έχεις κάνει κάτι. Αν δεν έχεις κάνει εσύ κάτι, για να μην φοβάσαι, τι κάνεις. Παίρνεις τον άνθρωπό σου, γιατί δεν είναι ένας φίλος σου ένας. Οποιοςδήποτε είναι η γυναίκα σου, είναι ο άνθρωπός αυτός που αγαπάς. Τον παίρνεις από το χεράκι το πρωί και απευθύνεσαι σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό. Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Και τι λες στο γιατρό, σηκώνεται το βράδυ και με κοιτάει.
6: Φυσικά, μπορεί να υπνοβατεί. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο.
1: Σε τι γιατρό θα πήγαινες.
0: Σε τι γιατρό. Σε καρδιολόγο. Σε τι θα πήγαινες. Έναν.
1: Σε τι.
0: Για τον ύπνο που είναι.
1: Υπνολόγος.
0: Υπνολόγος.
6: Γιατί σηκώνομαι για κατόρυμα. Σε τι να πάω.
1: Δεν ξέρω. Πες μου. Δεν μου απαντάς. Σε τι γιατρό να πας.
0: Θα πας σε ανδρολόγο.
6: Θα πας. Θα ξεκινήσεις από ένα ψυχολόγο. Θα ξεκινήσεις από τέτοια πράγματα.
0: Σωστά.
6: Τι γιατρό. Σε έναν νευρολόγο.
0: Γιατί έτσι όπως πάει. Ο Θοδωρής θα πάει αυτός σε ψυχοθεραπεία.
6: Φυσικά, μετά θα πάει αυτός. Γιατί κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι όταν σηκώνεσαι και βλέπεις. Εγώ το έχω πάει με τα παιδιά μου. Κατά... Δεν γίνεται να με κοιτάει, να ανοίγω τα μάτια και να έχω το παιδί μου.
0: Μανώλη, έχεις πιάσει ποτέ τη γυναίκα σου ή τη σύντροφό σου ή κάποιον να παραμιλάει την ώρα που είσαι δίπλα και κοιμάσαι.
6: Πολλές φορές.
0: Προσπαθείς να στήσεις αυτή να δεις τι λέει.
6: Δεν καταλαβαίνεις. Απόλυτα τι λένε και είναι αλλοπρόσαλα αυτά που λένε. Μην το πας στο μυαλό το θέμα στο πονηρό, Γρηγόρη μου. Δεν πρόκειται να εκμυεύσεις κάτι από το παραμιλητό. Τι να ακούσεις, δηλαδή άμα ακούσεις ένα όνομα τι σημαίνει ότι κάτι έγινε.
0: Κάτσε ρε εσύ, αν λέει αχ Γιώργο μου ναι, αχ Γιώργο μου ναι, μπες κι άλλο. Ναι κάτι έγινε ρε φίλε.
6: Εκεί θα βγεις εσύ αναγκαστικά.
0: Γεια σου Μανώλη, σε φιλούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε άλλη μια τελευταία έτσι, τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό. Τι θα κάνετε εσείς αν βλέπατε τον άνθρωπό σας να σας κοιτάει πάνω από το κρεβάτι επίμονα μέσα στη νύχτα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, βλέπω όλοι οι άντρες έχετε θορυβηθεί λίγο. Μέσος. Παρακαλώ κύριε, το όνομα.
7: Πέτρος από Ελληνικό.
0: Έλα Πέτρο μου, τι γίνεται.
7: Λοιπόν,
0: Πέτρος the Greek, ναι.
7: Τις πρώτες μέρες που ήμουν με τη γυναίκα, ακόμα είμαι ερωτευμένο.
0: Μπράβο Πέτρο.
7: Δεν κοιμόμουν, καθόμουν και την κοίταγα.
2: Το μετά θέλουμε να μάθουμε.
3: Το κατάλαβε.
7: Τώρα έχουμε δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Και εγώ πολλές φορές κάθομαι και κοιτάω την άνση. Δεν το καταλαβαίνει τη νύχτα που κοιμάται, αλλά.
7: Κυρία μου, σας λέω, είναι καταπληκτικό συνέστημα.
0: Ναι, το ξέρω.
7: Δεν είναι ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα.
0: Συμφωνώ, αλλά κάθε εμένα, αν με ρωτήσει όμως. Αν με ρωτήσει τι κάνεις εκεί, θα της πω κάθομαι και σε κοιτάω. Η άλλη γυναίκα δεν λέει κάτι. Λέει τίποτα και φεύγει.
2: Τώρα θα έχουμε άγχος και στον ύπνο μας. Μας φύγει κανένα άλλο. Μας κοιτάει ο Γρηγόρης.
0: Μα σου φεύγει άλλο.
2: Άσε μας καλή.
7: Να σας πω, είναι καταπληκτικό. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό συνέστημα. Τον άνθρωπο που
3: αγαπάει
7: το
3: κοιτάς
7: το βράδυ που
0: κοιμάται. Εντάξει ρε φίλε, έτσι το βρίσκει ο άνθρωπος.
2: Μη με ρωτήσεις τι και πώς, από εδώ και πέρα ξεκινάω να σε κοιτάω.
0: Σου λέει ότι κοιτάει πέρα, εσύ μην τυχόν κοιτάς και σηκώ το βράδυ ξεκινάω. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εγώ.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος έχει διαφορετική άποψη για το καθένα. Πάντως αλλά να σηκωθείς, φαντάσου όμως
2: Ο Θοδωρής τι να κάνει, να χωρίσει.
0: Όχι, να μην χωρίσει, να ψάξει να μάθει ένα γιατρό. Φαντάζεσαι να σηκωθείς χειρότερο. Και έτσι όπως κοιμάσαι, να έχει φτάσει το πρόσωπό του στο πρόσωπό σου πάνω.
3: Αυτό εγώ έτσι το φαντάστηκα.
1: Εκεί, όχι να μην κοιτάει
3: από μακριά,
1: το
3: φαντάστηκα.
1: Φεύγει το χέρι και δεν το καταλαβαίνεις κιόλα.
3: Τι εννοεί,
0: φεύγει το χέρι.
1: Βέβαια. Άμυνα είναι αυτό, τι είναι.
2: Ποιο είναι άμυνα.
3: Τι άλλο.
2: Ρε τι βλακίες λέτε ρε.
1: Όταν κάνεις ένα έτσι να το τρομάξεις.
2: Α, εννοείς να την αποθήσεις από πάνω σου.
1: Όταν οποιονδήποτε και τη γυναίκα σου.
2: Γιατί να μην κάνεις ένα έτσι να την τραβήξεις, να τη φιλήσεις.
1: Με φτιάξες πανάθεμά σε πρωί πρωί.
0: Ποιος σε χαίρεται σένα με κοριτσάρα μου.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Είναι η μόνο σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pixlax στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
13: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24900. Γιατί ψωνίζουμε διασκεδάζοντας και κερδίζουμε ψωνίζοντας.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είχα καλεσμένη τη Μαρία Σολομού και κάναμε μια συζήτηση για τα διλήμματα ζωής που έχουμε εδώ. Έμεινε έκπληκτη. Επειδή αυτή στα. Πώς το λένε, στα αυτά που είχε τα. Πώς το λένε, τα podcast, πώς τα αυτά. Σε αυτά ασχολιόταν με τέτοια. Τη στέλνανε γράμματα και αυτά. Λέει Γρηγόρη, δεν το πιστεύω, μου λέει αυτά που λέτε. Και λέω Μαρία, θα σου μαζέψω, λέω, mail και θα στα φέρω εδώ κάποια στιγμή να τα σχολιάζω.
1: Η Μαρία έχει πει χειρότερα από αυτά που λέμε.
0: Όχι, είπατε πλάκα. Τη είπα αυτό με τα αυτιά δηλαδή που τραβούσε η άλλη πάνω στην πράξη και τέτοια και έμεινε άναυδη.
1: Δεν τη έχει τύχει ποτέ.
0: Όχι, να τη τραβάνε τα αυτιά τη Μαρία. Όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Όχι,
0: όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Δεν ξέρω, του έχει υπάρξει και αυτή η ζωή. Δεν τραβάνε αυτή.
0: Λοιπόν.
2: Έτοιμο.
0: Το δίλημα ζωή έχει να κάνει σήμερα.
1: Ναι, σταμάτα να ξύνει σαν τον ψωριάρι, θα μου προκαλέσει αυτό.
0: Παναγί, μίλα λίγο καλύτερα.
2: Καλά, μα συγγνώμη, Παναγί, τι έκφραση είναι.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια, ψωριάρι, τι έννοια. Λοιπόν, ο φίλο μα. Είδε ο φίλος μας που μας έστειλε το μήνυμα, δεν έγραψε ούτε όνομα ούτε τίποτα, ένα PK έγραψε και λέει παιδιά καλημέρα, είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε φανατικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εγώ όπως και άλλοι που λένε πολλές φορές προσπαθήσαμε να ακούσουμε άλλα ραδιόφωνα αλλά δεν τα καταφέραμε. Παιδιά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με συγκινεί αυτό που λέτε, αλλά εντάξει, μην το προσπαθείτε και πάρα πολύ, μην φεύγετε γενικά, δεν ξέρετε κανένα μέρα, μπορεί να ακούσετε κάτι καλύτερο και να μην ξαναγυρίσετε.
1: Σωστά.
0: Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ, μην κάνετε πειράματα.
2: Έλα βρε Γρηγόρη, πες το δίλημα, μας έχεις τρελάνει μία ώρα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι ότι ο φίλος μας, εγώ είμαι 19 χρονών, μένω με τους γονείς μου.
2: Ευαίσθητη ηλικία.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε που ξέρω τον εαυτό μου στην πολυκατοικία που μένουμε, στο διπλανό διαμέρισμα, μένει ένα φιλικό ζευγάρι των γονιών μου.
3: Α, ωραία.
0: Εγώ μεγάλωσα μαζί τους. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τόσα χρόνια θυμάμαι και την.
2: Τον άντρα ή τη γυναίκα θέλει.
0: Και την κυρία και τον κύριο. Και δεν βάζει τα ονόματα. Το ζήτημα είναι ότι χθες. Μάλλον το έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το μήνυμα. Χθες το βράδυ είδα την κυρία, τη διπλανή. Που εγώ την αγαπώ και πάρα πολύ γιατί
1: κυρία
0: μεγάλωσα.
1: Καρδινάλε, ε?
0: Την κυρία Καρδινάλε. Είδα την κυρία Καρδινάλε με άλλον άντρα να φιλιέται πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μας. Πήγα σε πάρτι και εγώ το βράδυ που έφυγαμε 2-3 η ώρα την είδα μέσα σε αυτοκίνητο να φιλιέται μου όχι με τον άντρα,
1: με τον άντρα της
0: που εγώ είμαι, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοεί όχι ερωτικά, ότι τους αγαπάει γιατί μεγάλωσαν μαζί.
2: Πάμα τους αγαπάει, είναι κλειστό στόμα του.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να το πω στους γονείς μου.
2: Αν για
0: το...
2: όνομα, τι κουτσομπόλη στα 19 του.
0: Αν το πω στους γονείς μου, πιστεύετε ότι θα το πει η μάνα μου
2: καλή
0: στον
2: ναι.
0: άντρα της ή ο πατέρας μου στον άντρα του. Ή να το πω κατευθείαν στον άντρα της ή να το πω κατευθείαν σε αυτήν. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε οικογενειακοί φίλοι πραγματικοί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα αυτό το δίλημα
2: είναι. Τους φίλους δεν τους καρφώνουμε, καρφί.
0: Κάτσε, το έχει αποτελειώσει το παιδί, ρωτάει.
3: Έχει δίκιο τώρα. Έχει δίκιο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα έλεγα τίποτα στους γονείς μου. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, την ταπεινή, έτσι. Αλλά στον άντρα της θα τα έλεγα όλα.
0: Σε ποιον?
1: Στον άντρα της.
2: Τι γλίτσα είσαι.
0: Δηλαδή, εσύ αν ήσουν τώρα
2: τι
0: το παιδί, το παιδί του γείτονα, θα πιάνει τον και κάθομαι εγώ με την παντόφλα στο σαλόνι και χτυπάω το θηροτηλέφωνο.
1: Δεν χτυπάω το θηροτηλέφωνο, θα την είχα στήσει κάτω στην είσοδο να μην μας δει, γιατί στο σπίτι θα είναι και η εξόλυση και πρόλυση εκεί, η Μιχαλίδα. Αλλά. Γιατί γελάς ρε Νάνς, τι σου φαίνεται αστείο?
0: Δεν πιστεύω ότι θα το έκανες.
2: Δεν πιστεύω ότι τόσα χρόνια
0: ότι θα
2: σε έχω βρήσει για 500 κύριε... πράγματα και ακόμα μυαλό δεν έχεις βάλει.
1: Σταμάτα εσύ τώρα.
0: Κύριε της Καρδινάλε.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστόλη μου θα έλεγα, έστω ότι τον λένε Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Κύριε Αποστόλη μου, σας ξέρω τόσα χρόνια, αλήθεια σας το λέω, σας βλέπω σαν πατέρα μου, σας συμπαθώ και σας εκτιμώ πάρα πολύ.
3: Κουλόπεδο που
1: να ξέρετε ότι είδα.
3: Πόσο μαλάκας είσαι ρε.
1: Ότι είδα τη γυναίκα σας.
3: Αλλά πόσο μαλάκας.
1: Είδα τη γυναίκα σας να γλωσσοφιλιέται με έναν άλλον άντρα. Εγώ θεωρώ ότι ανδρική αλληλεγγύη πάνω απ' όλα.
2: Βρε, θα χαλάσει ένα σπίτι, βρε κακομύρι.
0: Κατά βάθο δεν ήθελα να σα το πω, αλλά δεν μπορούσα
1: να. Συγγνώμη για να το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Θα είχα προνοήσει και θα είχα βγάλει και φωτογραφία. Αν μου πει ψεύτη. Να δείξω και τη φωτογραφία.
2: Είμαι τέτοιο, παιδιά, θα το έκανε.
1: Μα εννοείται ότι θα το έκανα. Πα καλά, ρε, να λένε τον άνθρωπο, κοίτα τον κερατό, τον κερατά. Γιατί όπω την είδα εγώ, θα την έχει κι άλλο.
2: Αλήθεια, λε τώρα.
1: Ναι,
3: ρε, σου πέφτει λόγο, ρε.
2: Σεβασμό, ρε, στη μάνα σου.
1: Δεν τρέπεστε, έναν άνθρωπο.
0: Μάνα σου, η γειτόνισσα είναι.
2: Στην ίδια ηλικία με τη μάνα του είναι.
1: Έναν άλλον άνθρωπο θα τον λένε κερατά.
0: Μη φωνάει καταρχά, γιατί δεν μιλάτε ήρεμα, όπως μιλάω εγώ πάντα.
2: Άσε μας, βρε Γρηγόρη μου, τον έχετε καταβρήσει τον Παναγίτο Γλυκούλη.
1: Να ντραπώ εγώ, να μην τραπεί άλλη πατσαβούρα πάει και τον κερατώνει. Άσε μας τώρα, σε
0: και
1: παρακαλώ.
0: Καταρχά, θα σε έβγαζε τρελή. Καταρχά, άκου τώρα τι θα πάθαινε.
1: Ναι,
0: θα σε έβγαζε τρελή.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι θα χαβρονοεί και θα χαβρονοεί.
0: Δεν έβγαλε φωτογραφία το παιδί, δεν πρόλαβε.
1: Λοιπόν,
3: θα του ξαναδεί.
0: Αλλά πραγματικά θα έλεγε στον άντρα τη ότι είσαι.
2: Καλά, ο Παναγίτη ήταν ικανό να κάτσει εκεί πέρα να την παρακολουθεί και κάθε μέρα να τραβάει βίντεο.
0: Είσαι σαλιγκάρι, μαλάκα. Αργό σαλιγκάρι.
1: Καλά κάνω.
0: Πάνω στη σκατά που περπατάει.
1: Καλά κάνω. Όπω τα ήθελα και εμένα, πιάναν την Ελένη με γκόμενο να μην το πούνε.
3: Δεν το λένε, δεν το λέγανε.
0: Μαλάκα, θέλω να σου μιλήσω εδώ και πολύ καιρό.
2: Κανένα δεν
4: σου το πει. Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
17: Σφαίρα 102.

Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Όχι, πείτε μου, το μπάρι σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χουν και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απώλεια από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χουν και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για

0: σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραφο, του κάνει μεταβίβαση.
11: Το έγραψε, το έγραψε.
10: Ναι, όχι μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
11: Ναι, τώρα.
10: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
11: Εσύ, που ήταν παντρεμένος. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες. Η νύφη του είπε

0: Δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτός, αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία.
1: Και τώρα
0: μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά, που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να... Γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε. Δηλαδή, όταν λέω μου ήρθε, έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγε για φαγητό. Και μου λέει Γρηγόρη, ανέφερε το, μου λέει, στα διλήμματα. Προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε γιατί το μεγαλώσανε μαζί του. Λέει, τι είναι αυτά που κάνει στον πατέρα σου, και αυτό δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσκω νύφη.
2: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι.
1: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι να τα κατηγορήσουμε καμία νύφη.
0: Ναι, πραγματικά μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω, μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της, δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
0: Ναι.
2: Γιατί χαραμοφάει, δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Δεν είναι δικό του.
2: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά. Όχι, τίποτα
0: σκούτερο, το πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
0: Όχι, σου λέω.
2: Τότε γιατί το έγραψε.
1: Γιατί το έγραψε.
0: Μπούφος. Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
0: Γιατί το έγραψε.
1: Όταν κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
0: Όχι, φίλε μου, όχι.
2: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
0: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν μπορεί να είχε.
1: Ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
0: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
2: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
1: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδάκι.
0: Λοιπόν, για εμείς τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα μπορεί... πάει στο Λεκορτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Να σου πω, είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
0: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
4: Μοναχοφάρης είναι σίγουρα πάντως.
0: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
0: Δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
0: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και βρε του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει
1: τη γυναίκα. Ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να πει του γιου σου, έλα δω ρε τσόγλανε, τι είναι αυτά που κάνει.
0: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνεις, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα. Ρε, που έχει λεφτά.
2: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή. Η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
2: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην το
0: συμπαθούσε. Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
2: Ο γιος του φταίει.
0: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
2: Θεωρεί συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Τώρα να σου πω και κάτι
2: θα
0: άλλο.
2: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
0: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί
2: είναι αυτό που λέει.
0: Και αυτό είναι γελίο. Και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
0: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
2: Του άντρε τη είναι.
0: Α, του άντρε τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο. Ναι.
2: Του άντρε τη είναι.
0: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο σα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
0: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε και ποιο ήθελε να μου γράψει.
1: Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
0: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για, τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
2: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
0: Ναι, στο γιο το έγραψε
2: ο γιο του
1: κοπέλα. Το πέταξε έξω, λέει.
2: Παιδιά αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
0: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
2: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι.
0: Φταίει ο γιος.
1: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
0: Εννοείται φταίει ο γιος.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένας. Όλοι φταίνε.
0: Τα χωρίζουν όλοι.
2: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
0: Διαφωνείς. Αν αυτή ήταν η κυρία, θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
2: Ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα,
0: ναι,
2: που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια,
0: δεν
2: με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Τόση να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
0: Γιατί φάγανε έρωτα.
2: Το έχουμε δει.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
2: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
0: Α, του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν τη βλέπει αυτή.
2: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που το πράγμα και εγώ που πειρονέ μου το γουστάρω για κάποιου λόγου, θα κάνουμε μόνοι μα ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά να
2: τον περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
0: αυτός είναι
2: και
0: γελίος.
2: Να σταματήσει να μιλήσει στου γονεί του γιατί δεν του έφερε.
0: Αυτό είναι γελίο.
1: Είναι χειρότερο από αυτό.
0: Εννοείται, Παναγία, μην το συζητάω αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτό.
3: Και οι δύο γελοί είναι.
0: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μα ακούνε κιόλα, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτέ τι μέρε, ποιο ξέρει.
1: Έχουμε, δεν θα μα ακούνε πια, να ξέρει.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μα ακούνε. Αυτό που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του δεν γουστάρουμε. Γιατί φίλε να έχεις τα guts. Άμα δεν γουστάζεις να μιλάς στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρεις ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
1: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι λες. Τι είναι αυτές οι βλακίες που λέει τα κυβικά? Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό?
1: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν?
0: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Έλα,
0: λοιπόν, ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: τη.
0: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Τηλεφωνικά.
0: Την άκουσα τηλεφωνικά και τη ατίστηκα κιόλα. Και άκουσα που το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε. Για πέστε μας.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Όπα, ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Διάλειστο μας. Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
0: Ας λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χρήστο από Αθήνα.
0: Ναι, Χρήστο.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
0: Ενώ η συνήφη.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτός το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
1: Τι με υπερδεύεσαι. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
0: Ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι του δεν το θέλουμε καθόλου. Και
5: σίγουρα,
0: θα,
5: ναι, σίγουρα.
0: Όχι να πάρουμε σίγουρα. Να φάμε τον πατέρα του
2: ξενοδοχείο. Αυτή δεν είπε ότι δεν είναι. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
0: Ναι.
2: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος, γιατί δεν κάνει αυτό που
3: αν
2: πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένα, κάπου κάνει πίσω άλλο.
5: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει, αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε έχουμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
0: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, αν όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Μέχρι εκεί, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι,
5: για αλλιώς. Για φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου λέγε, α, δεν θα ξαναμιλήσω με τον πατέρα σου.
0: Καλά, καλά. Τα
5: δεν ξέρω να το δεχόμουν.
3: Καλά, έχω πει άλλες ιστορίες. Συγγνώμη.
5: Θα το δεχόσουν.
0: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου. Αυτό. Για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε,
2: λες, όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ο άλλος κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
2: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
1: Σωστό.
0: Χρήστο μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε ρε παιδιά στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος που μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει. πεθάνει. Θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
0: Ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι. Προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά ο γιος δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
2: Του φίλου μα είπε. Τον...
0: Του φίλου του φίλου του φίλου. Το είπα μετά ότι ήταν φίλο του, δεν ήταν θείο. Νόμιζα ότι ήταν θείο. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σα παρακαλώ, κυρία μου. Σα παρακαλώ.
1: Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Σα παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε που πήρε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια πολλά. Γεια χαρά. Γεια σου, Χρυσταράκια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ, στον. Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω ο γιος
2: απορώ.
0: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
2: Ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
0: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις πως μου το είπε.
2: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ξέρεις πως μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα κύριε, το όνομά σας.
6: Νίκος από Γιάννενα.
0: Έλα Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πάω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου τη Ζακελίνα.
0: Χρόνια πολλά,
1: να την γιορτάζει σήμερα. Ναι,
6: τη γυναίκα την Παρασκευή.
2: Να τα εκατοστήσει.
0: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
6: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
0: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο,
2: κάτσε,
0: θα
2: βρε,
0: πάει στο ξενοδοχείο. Όχι, μα
2: κάτσε.
0: Σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει παντελόνια αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
1: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
6: και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπης, όλα τα. Θα πέσει στο κενό.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα μην πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε τη νύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω έτσι. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
2: Άρα αυτά είναι γυναίκες για όλα.
0: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
2: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Ναι, μα δεν το πάω για τις γυναίκες στα αγόρια.
2: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
0: Έλα ρε να μην περασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο. Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
2: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
0: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
2: Έτσι πως μιλάς, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ο κάστοτε σύντροφος να κάνει να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε οι γονείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
0: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
0: Τι λες, Γιώργο?
4: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο. Εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Η μόνο σου,
7: εγώ και εσύ. Πρωινό σφαιρά 102,6.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μποραΐτης από το Τμήμα Οικονομικών, από τη ΣΔΟΕ. Σας παίρνω τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι... Παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά?
1: Μισό λεπτό να το πληρώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε?
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μισό λεπτό. Μαμά, στο τηλέφωνο.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο
0: Twitter. Εντάξει, υπάρχουν χαρτιά, ναι. Αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια.
1: Ίδια.
0: Γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά?
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μία βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σα πω εγώ.
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να τη πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι, να σας πω να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να τη τα πείτε.
1: Να σημειώσετε, παιδιά.
2: Γράψτε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από τον λογιστή.
2: Είναι
0: δύο-τρία χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις,
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Θα τα πω μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει από ένα κέπ εκεί. Νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, να τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφώτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
2: Όλα
1: τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Ναι,
2: πες εκεί να κάνετε, πού μετά τι έξω.
0: Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
2: Ποιος
1: να πάει, η ίδια?
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία αξιοδότηση.
2: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα?
0: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε?
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά? Καλά,
1: ναι.
0: Καλά, στην Αγία Τριάδα, μάλιστα. Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης, και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρω.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, τέλος του Λυκείου.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
1: Λυκείου.
0: Ή Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Μπορώ να πάρω λίγο την κυρία να τη μιλήσω.
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω κι εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κύριε Παναγούλα! Κύριε Παναγούλα!
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο.
2: Αυτά μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Σας φαίνεται παράξενο. Το προσπαθούντε για.
1: Τα πολιτήρια.
2: Ο κύριο Φαφούτη είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Με αδέσβεο, θα σας λύνω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και επειδή σας φέρνει πάρα και αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρνουμε τη βάφτιση από το χωριό. Τι δευτέρα, τη ευθύ που βάφτει. Πού γεννήθηκε το κορίτσι, δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
2: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτιση. Ό,τι έχετε από αυτά. Να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ. Δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Έρχεται βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρτε. Ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία. Ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Το κορίτσι τέλειωσε λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Τέλειωσε γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Και τι άλλο.
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι.
2: Βέβαια.
4: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
5: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
6: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
5: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτη. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Πέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Λελέκιος Φιέστα 2026, 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας, Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
8: Voice.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Ακτής έχει ένα μήνυμα που θέλει να διαβάσει. Το έτσι το ξέμπλεξε από τα άλλα. Παναγή.
1: Λοιπόν, η Μάγδα μας έστειλε μήνυμα σήμερα και μας είπε: παιδιά, έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχω πάρα πολύ σήμερα σοβαρό δίλημα. Ναι, σήμερα το έστειλε.
2: Το πρωί.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα έχει.
1: Ειδικά λέει τώρα: το πρόβλημά μου είναι όταν πιάνουν τα κρύα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου πολλών ετών. Γιατί με λένε Μάγδα, τέλος πάντων, είμαι 38 χρονών. Είμαι παντρεμένη με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι γύρω στο 41-42. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ.
0: Είμαι στα πολυλογή όμως.
1: Είστε καταπληκτικοί, σας ναι, αγαπώ πάρα πολύ. Είσαστε καλύτεροι εκπομπή που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχω δοκιμάσει να ακούσω κι άλλους. Αλλά
0: πάντα δεν γίνεται.
3: Και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε το δίλημα. Αλλά μας έχεις τρελαίνει.
0: Άντε, πες το δίλημα, μωρέ μου, το κρύο.
1: Ποιο είναι το δίλημα? Παιδιά, λέει, οι γονείς του Δημήτρη ζουν στην επαρχία. Είναι, λέει, δύο άνθρωποι μεγάλη ηλικία. Είναι, λέει, 70 χρονών, ξέρω εγώ. Κάθε χειμώνα οι γονείς του Δημήτρη, προφασιζόμενοι το ότι δεν θέλουν να ανάβουν στο σπίτι τους πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη.
0: Μπορεί να μην έχουν και λεφτά οι άνθρωποι.
1: Μου κατσικώνονται, λέει, τουλάχιστον 4-5 μήνες στο σπίτι.
0: Έρχονται από το χωριό εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να ξεχειμονιάσουν.
1: Εγώ, λέει, δεν αντέχω. Είναι, λέει, στο διπλανό δωμάτιο. Δεν μπορώ να συνευρεθώ, λέει, με τον άντρα μου.
2: Φέρνουν και τα πρόβατα. Γιατί το κάνανε παλιά αυτό. Ξέρεις, όταν είχε πολύ κρύο, πήγαινε κάποιο
1: παιδί. Το χειρότερο όμως, λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ειδικά η μάνα του έρχεται εδώ, προφασιζόμενη το ότι δεν έχει λεφτά να ανάψει, και δεν με αφήνει να ανάψω και εμένα το πετρέλαιο. Για να κάνω, λέει, οικονομία.
2: Μην το κες.
3: Α, είναι τσιγκούνιδες.
1: Το ανάβω εγώ, πάει το σβήνει αυτή.
2: Και εδώ έχετε κρύο εσείς.
0: Σιγά
2: το κρύο.
3: Άρα αυτοί θέλουν να έρχονται στην Αθήνα για να κρυώνουν όλοι μαζί.
0: Δηλαδή, για ποιο λόγο, άμα ήταν να μην το ανάβει και να κρυώνει και εδώ, γιατί δεν έκατσε
1: κάτι. Να το ανάβουμε, λέει, λίγο, μια-δυο ώρες την ημέρα αρκεί. Μα δεν θέλω, μάλλον.
3: Τη κάνει κουμάντι στο σπίτι τη, ναι, στην πεθέρα.
2: Να μου κάνει τα ίδια και με το θερμοσύμφωνα το
0: να
2: καλοκαίρι.
0: Κάτι, ρε, παιδιά, συγγνώμη τώρα.
1: Για το πετρέλαιο.
0: Σοβαρά. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση που πνίγεσαι, από τη μία αγαπάς τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου αντίστοιχα,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Και σέβεσαι για τους γονείς.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν αντέχεις. Τι κάνεις?
1: Δρόμο, τους το λες. Ανοίγεις την πόρτα και τους πετάς έξω.
3: Τους το λες. Κουμάντο στο σπίτι σου.
1: Το είπε, λέει, αυτό μου εξηγεί η Μάγδα.
2: Πολύ σκληρή.
1: Ότι το είπε, λέει, αυτό. Ότι προχθές γίνανε και ζηλία. Ακούστε, συμπεθέρα, ακού να σου πω κάτι. Κουμάντο.
3: Μαμά, μητέρα.
1: Ναι, κουμάντο στο σπίτι μου κάνω εγώ. Θα αντανάβω. Ναι, αλλά
0: τώρα. Περίμενε.
1: Οικονομία στο γιο μου,
2: Σε τέτοια κατάσταση.
3: Υπάρχουν και αυτές οι μητέρες που έρχονται στο σπίτι του ζευγαριού και θεωρούν το σπίτι είναι του παιδιού του. Όχι του αλλού.
0: Και αν ο άντρας, στην προκειμένη περίπτωση, δεν την στηρίζει τη γυναίκα του και λέει.
3: Τον χωρίζει και αυτόν και τον διώχνει.
0: Μην μιλάς έτσι στους γονείς
2: του. Είναι
0: μεγάλοι άνθρωποι. Μην του συνερίζει. Και συνεχίζει τη ζωή σου και την περνά.
3: Τέσσερις μήνες δεν περνάει ο χειμώνας, παιδιά, κάνει υπομονή. Πάρ' τους γονείς σου και πήγαινε μαζί και μείνε.
2: Έχουν μικρύνει οι εποχές, η κλιματική κρίση.
1: Του τα λέει και της λέει, κάνει υπομονή, είναι μεγάλοι άνθρωποι, σεβάσου ότι αύριο μπορεί να μην ζουν, είναι γονείς μου, είναι η μάνα μου, είναι ο πατέρας.
3: Συγγνώμη, δηλαδή θα είμαι εγώ στο σπίτι μου, θα κρυώνω και θα έχω την πεθερά να μου κλείνει το καλοριφέρ.
1: Μια-δυο ώρες της λέει είναι αρκετό καθένα.
3: Όσες θέλω, εγώ το πληρώνω όσες θέλω.
2: Άμα βάζει όμως ο άλλος τώρα στην κουβέντα αυτά το αύριο μεθαύριο θα ζουν εκεί, δεν σε χτυπάει λίγο?
3: Όχι, παιδιά, δεν με χτυπάει
2: καθόλου.
3: Καθόλου δεν με χτυπάει.
1: Και μάλιστα λέει όταν έγινε ο τσακωμός, γυναίκες λένε βέβαια, πού να σας μείνουν λεφτά να κάνετε κανένα παιδάκι.
2: Τρία σπίτια θα έχει ο γιος μου τώρα, αν προσέχατε λίγο με το καλοριφέρ.
0: Μάγδα μου, τι να σου πω, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να κρατάμε τους γονείς στο σπίτι και των άλλων ανθρώπων, αλλά να σέβονται και οι γονείς τότε τους φιλοξενείς. Η δική σου και η δική σου και το άλλο.
2: Αν προσπαθήσει
1: να κάνει τώρα,
2: πριν ανοίξει αυτή η κουβέντα,
1: ηθικά διδάγματα.
2: Να δείξει λίγο ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διακριτικά.
1: Δηλαδή,
2: ξεκινάει το πρωί, πάει να φτιάξει καφέ, φοράει τον μπουφάν.
3: Μα δεν πάει τουαλέτα.
2: Πήγαινε με τη φλοκάτη τυλιγμένη. Λέει όλα καλά. Καλημέρα μητέρα, τι κάνει, καλά είστε? Βγαίνει σαν το Βίκινγκ έξω, έτσι, με την προβιά και περπατάει. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ναι. Θα τη ρωτήσει κάποια στιγμή. Γιατί
0: αυτός
2: το κάνει?
0: Αυτό δεν έχει πάρει χαρά.
2: Κρυώνουμε, ρε. Έχω θέμα.
0: Έχει πάρει. Αυτού λείπει πολύ από το σπίτι.
3: Α, παιδιά, δεν έχουν παιδί. Κάτι.
2: Όχι. Εκεί θα τη χτυπήσει.
0: Ότι.
2: Έχω τα γυναικολογικά μου. Πρέπει να μου πει ο γιατρός, ζέστη οπωσδήποτε. Δεν... Έχουν παγώσει οι οθήκες μου.
3: Θα τη πει να φορέσει μεγάλα βρακιά. Να φορέσει μεγάλα βρακιά. Σε έχω δει με αυτά τα string που κυκλοφορεί, σιγά μην μείνει και ποτέ ίδιος. Τέτοια είναι η πεθερά.
0: Βάλε τα όρια σου και αν τα προσπεράσουν, αφού δεν έχετε και παιδάκι.
1: Διώχτους.
0: Σταμάτα, ρε, να λέξεις.
2: Κουβεντούλα το πρωί,
0: έχετε και παιδάκι, βάλε τα όρια σου και
1: τι. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: και βάλε τα όρια σου και τις κόκκινες
3: και,
0: και άμα δεν θέλει ή ο άντρας σου, έτσι δεν περνάει η ζωή. Για τα, να είναι γεροί άνθρωποι να ζήσουν 100 χρόνια, δεν περνάει η ζωή έτσι.
1: Ναι. Ρε η Ιουλία Καλυμάνη σου λέω, πάρτε τους.
3: Όχι, όχι,
0: βάλε τα όρια σου.
2: Πήγαμε σε γιατρό, θα πει. Το σπέρμα του Δημήτρη. Είναι παγωμένο, καταψημένο.
3: Έτσι.
4: Πέτα το το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: και ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Γι' αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Είναι μόνο σου,
1: εγώ και εσύ.
3: Πρωινό Σφαιράκι
4: 102. Καλοκαίρι.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
10: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό

0: ερωτήσεις στη Λίνε Αστρό. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
0: Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία. Και η Μισούλα σήμερα, δεν μπορώ να το κρύψω. Εκεί κατά το απόγευμα θα πιάσει λίγο, γιατί θα σηκωθείτε και θα φύγετε όλοι. Γιατί ξεκινάνε και οι άδειες 31 Ιουλίου. Οπότε λίγο εκεί θα δυσκολευτείτε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί σκεφτόμαστε ότι φεύγουμε διακοπές. Οπότε όλα θα είναι πιο όμορφα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Οι έγνοιες. Αυτές οι έγνοιες που αν είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Break και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50%.
10: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
11: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
15: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
14: Και ποιος ξέρει?
15: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
14: Μα τι λες?
15: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 2751-066-500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
19: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά?
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
22: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
23: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
24: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
23: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
24: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
23: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
24: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
23: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
24: Μωρέ, μπράβο.
23: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
25: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
23: Τηλέφωνα 27 510 76 037
25: και 69 44 411 643.
26: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
27: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
28: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
27: Οκ.
28: Τι οκ.
27: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
28: Ε, τότε φύγαμε.
27: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
29: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
30: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιους. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ερευνητής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το...
11: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
12: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
13: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
14: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
13: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
15: Λελέκιος Φιέστα 2026, 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος τιμής. Μωρά στη φωτιά. Στίχημα. Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίσσης Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24900. Γιατί ψωνίζουμε διασκεδάζοντας και κερδίζουμε ψωνίζοντας.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Διαβάζω εδώ για νησάκια. Και βρήκα ένα άρθρο όπου η IKEA, η Τζιά, αλλιώς, είναι στην κορυφή των 5 ελληνικών μυστικών νησιών για πεζοπορία και καταδύσεις ανάμεσα σε νησιά από τις Κυκλάδες, Σποράδες και τα Δωδεκάνησα. Το αφιέρωμα το συγκεκριμένο τοποθετεί την IKEA στην πρώτη θέση, παρουσιάζοντάς την ως ένα προορισμό που παρά τη μικρή απόσταση από την Αθήνα, πότε πήγα. Πριν 3 εβδομάδες πήγα στην IKEA, νομίζω. Ήταν υπέροχα. Έφτασες σε 1 ώρα. Λαύριο, IKEA, 1 ώρα. Γεια σας. Ακόμη και τους θερινούς μήνες, λέει. Κρατάει τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Όντως ήταν πάρα πολύ όμορφα και γραφική και υπέροχες οι θάλασσες. Πολύ μου άρεσε. Οπότε, αν θέλετε να την επισκεφτείτε, έτσι έστω και για ένα break, αφού είναι 1 ώρα, μπορείτε να το κάνετε. Μηνυματάκια στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση.
4: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Όσο θα γυρίζει η γη.
12: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
11: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
12: Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.

0: επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, 31 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή και τελευταία του μέρα του μήνα και τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Απίστευτο μου φαίνεται. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις.
1: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24900. Γιατί ψωνίζουμε διασκεδάζοντας και κερδίζουμε ψωνίζοντας.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σφαίρα.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pixlax στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήριξη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
13: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάς.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λοιπά, βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά.

0: κριτικό. Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Λελέκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Τελεία.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Σφαίρα.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις.

0: Απορίας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project. Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας, Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
1: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
17: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο

0: Όταν ακούς αυτό,
1: σε ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει. Μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό

0: στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.
1: Αν μου τηλεφωνούσες, θα ρατώ συμφωνήσουν.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24900. Γιατί ψωνίζουμε διασκεδάζοντας και κερδίζουμε ψωνίζοντας.

Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.

0: Οι καλύτερες επιλογές από την έντεχνη μουσική σκηνή, Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος.

0: Μωρά στη φωτιά. Στίχημα. Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

Τα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω!
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: βάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα απ' όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
9: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
10: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρ.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Πέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Σφαίρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Λελέκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε.

0: Το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, η
5: Φαβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
5: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Λελέκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510. Ιγνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510. 20

0: ξέρεις τώρα, πήγα και το πρώτη φορά πήγα το σκυλί μετά από 6 χρόνια, το πήγα σε ξενοδοχείο.
1: Δεν το έχεις πάει ποτέ ξανά?
0: Ποτέ. Έβαλα...
1: Σε αυτό που πήγες το έχει πάει μια φίλη μου και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πήγα σήμερα το πρωί. Οριακά δεν έβαλα τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Συνειδητοποίησα ότι ξέρεις πόσο πολύ τον αγαπάω, ρε παιδί μου, και αυτά. Ήταν πρώτη φορά γιατί εμένα όποτε φεύγω. Τον κρατάει η μαμά μου, αλλά έχει, ρε παιδί μου, με τη μητέρα μου, σε τον κρατάω εγώ. Του έχει τρομερή αδυναμία από μικρός και είτε τον παίρνει, ας πούμε, στην Ιταλία ή τον κρατάει εδώ στην Αθήνα. Στην Ιταλία είναι καλύτερη του. Βόλτες, αυτά τον ξέρουν όλοι, ναι, και τέτοια. Αλλά και πάλι στην Αθήνα κοιμούνται μαζί, ρε παιδί μου, ξαπλώνει στο κρεβάτι. Ο Μπουρές κοιμάται στα πόδια της μητέρας μου.
1: Τώρα που τον άφησες το κατάλαβε το σκυλί?
0: Τώρα το ξυστή δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ξυστή και αυτός τον πήρανε και τον βάλανε, ρε παιδί μου, σε ένα κλουβάκι, σε ένα κλουβί μεγάλο, ρε παιδί μου. Το δωμάτιό του και καλά, έχει τεράστια κλουβιά. Αλλά ξυστή τον κοίταξα από μακριά και ήταν και αυτός, κοίταζε δεξιά αριστερά σαν να λέει, τώρα τι έγινε εδώ, ρε παιδί μου, που τώρα θα τον βγάλουν να παίξει, θα είναι με. Είδαμε φίλε μου, ξέρεις, με γλύφανε κάτι λαμπραντόρ, είχε τέτοια, είναι από τα καλύτερα, ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου το πρότεινε ο εκπαιδευτής του. Εγώ τον Μπουρέ τον πήγαινα 2 χρόνια σε εκπαιδευτή κανονικά. Και μου λέει, Νίκο, να ξέρεις είναι το καλύτερο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, πολύ προσεγμένα. Πήγα εγώ, επειδή έχω τρέλα, με ριδοποιημένη η τροφή του Δευτέρα πρωί, Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί, Τρίτη. Τώρα 4 μέρες είναι. Αλλά όταν έφυγα, με πιάσε, yeah, με πιάσε σφίξιμο ο στήθος.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν βιώνει την εγκατάλειψη το ζώο πιο πολύ από το ότι βιώνει εσύ την εγκατάλειψη που νομίζει ότι κάνει.
0: Κοίτα, άμα σκεφτεί ότι μπορεί να είναι το απόγευμα τώρα και να είναι μέσα σε μια πισίνα με άλλα σκυλιά, γιατί έχει πισίνα εκεί. Έχουν πισίνα για σκύλους.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
0: Και είναι φοβερά και έβλεπα και όλα τα σκυλιά ήταν τόσο. Αφού του το είπα, λέω, παιδιά, έχω πάθει πλάκα με τι εγκαταστάσει.
1: Ναι, όχι, μπράβο του, είναι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την άλλη, τι.
0: Για όποιον είναι... αναρωτιέται, τον έχω πάει στο Pet Paradise στην Αχαρνών. Έπαθα και δεν είναι εμπορικό αυτό που σα λέω. Δεν έχουμε καμιά εμπορική συναλλαγή με του ανθρώπου, αλλά μπήκα μέσα και έπαθα πλάκα με τις εγκαταστάσεις. Είναι φοβερό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Πουρές περνάει, όντως περνάει
0: Πουρές
1: καλά και νομίζω ότι εσύ το βιώνεις λίγο μόνος σου τώρα.
0: Ναι, εγώ το βιώνω, αλλά
1: καταλαβαίνω.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Πάμε να δώσουμε δώρο εφόσον στεναχωρήθηκες.
0: Θα δώσω Pet Moustache. Μιας και πιάσαμε των σκυλιών. Δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ. 6936 10 122. Γράφετε τη λέξη Moustaches και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα. Εκεί πέρα στο Pet Moustache είναι φοβερό. Μια βόλτα θα σας πείσει.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037
4: και 6944 411 643. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Αποκτήσε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο! Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
13: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
14: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
15: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
16: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
17: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
16: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
17: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
16: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510 66500.
17: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει έτσι πολύ ωραία, υπάρχουν μάλλον πολύ ωραία και μοναδικά δώρα στη Novibet. Καλοκαιρινά δώρα και γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Κάνε λοιπόν την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε ένα άλλο level. Καλή διασκέδαση λοιπόν και πολλές πληροφορίες novibet.gr.
1: Το eFood στην παρέα μας, σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συνένα προσφορά από τον Τζακαρού. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μη χάνετε χρόνο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
1: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα. Για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Απόγευμα την Οσφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 31 του Ιούλη. Ήξερες εσύ ότι περνάμε τα 2 τρίτα της εργάσιμης μέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας, η ελληνική εταιρεία επιπλέον γραφείου, από το 1979 προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για τη σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις που φτάνουν το 20%, οπότε μπαίνεις δρομέας.gr για να τα δεις και online.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Έλα!
0: 20%, οπότε μπαίνεις δρομέας.gr για να τα δεις και online.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

0: Novibets, pizza fan. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibets σου δίνει μια πίτσα. Premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την εγγραφή σου στο Novibet και μπες στο Novibets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Πάμε να δώσουμε δωράκι Pizza Fan πακέτο κόμπο. Πολύ ωραίο Ιουλίου δώρο, έτσι τέλος του μήνα. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, μπαίνει και ο Αύγουστος. Μπορείς να πάρεις το πακέτο κόμπο, να έρθεις στο σπίτι σου και να το πάρεις και να πας παραλία πίτσα να το φας. Να φας πίτσα και μπέρκερ. Λοιπόν, το δικό μου τηλέφωνο χτυπάει. Πακέτο κόμπο Pizza Fan. Στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και έχεις μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Ζύμη Αλφόρνο Λεπτή και ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί σε εσένα που θα το κερδίσεις.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.
4: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
5: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066-500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τόκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κίο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από τις 5 μέχρι τις 8 σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από τις 5 μέχρι τις 8 όλη αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα.
1: Καλά,
0: πιστεύω ότι ήταν καρμικό να έρθει στη ζωή μου. Σε αγαπάω βαθιά. Εύχομαι να μείνει στη ζωή μου για πολλά χρόνια ακόμη.
1: Λοιπόν,
0: είσαι μέρος της ζωής μου πλέον.
1: Ωραία. Ξέρεις. Άκουσε με.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Μάλλον δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσο πολύ. Μάλλον δεν έχω ξαναγνωρίσει άνθρωπο που κάνει τον εαυτό του τόσο πολύ. Είσαι ο εαυτός σου σε όλα.
1: Τι να κάνω.
0: Είτε είσαι θυμωμένος, είτε είσαι χαρούμενος. Εσύ είσαι έτοιμη να συγκινηθείς τώρα. Είτε είσαι στεναχωρημένος. Το δείχνεις το συναίσθημά σου χωρίς να φοβάσαι κανέναν. Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο που πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Επειδή είχες έρθει στο Unblock και μου είχες πει ότι έχεις περάσει διάφορα έτσι σκοτάδια, δεν ξέρω πώς ήσουν. Αυτό που έχω γνωρίσει εγώ, δηλαδή ζηλεύω το πόσο πολύ πιστεύεις σε σένα.
1: Εμείς είμαστε. Ξέρετε, τώρα δεν θα κάνω μαθήματα ζωής.
0: Εγώ έχω πάρει πολύ μεγάλο μάθημα από
1: εμείς,
0: σένα.
1: Νομίζω ότι εμείς είμαστε στη ζωή μας. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά
1: και η οικογένεια να κάνεις.
0: Εγώ επειδή δεν πιστεύω τόσο, έχω πάρει πολύ μεγάλο μάθημα.
1: Δεν είναι περισσότερο από σένα, δεν πρέπει να σε αγαπήσει κανείς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα είσαι καλά για να μπορείς να αγαπήσεις και κάποιον άλλον. Είναι δεδομένο. Είναι τεκμηριωμένο. Για να αγαπήσει κάποιον άλλον και να δώσει, πρέπει να είσαι εσύ καλά. Πρέπει να φτιάξει τα λάθη σου όσο μπορεί, έτσι. Κάθε άνθρωπο ό,τι μπορεί.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για στιγμές που με βοήθησες πάρα πολύ. Που τις ξέρεις. Και στιγμές που με βοήθησες χωρίς να το ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
1: Εύχομαι να βρει ένα καλό τέρι προς το παρόν.
0: Εύχομαι να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Πρώτο ο Θεός και η Παναγία, βέβαια. Και να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να προσέχετε.
0: Φιλάκια!

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτη. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Στόκρι 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας. Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Λελέκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Στην πλατεία της Νέας Κύου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη μία το μεσημέρι, με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη

0: χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο Morte.

0: και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Πηγή παιδικά Άργος. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εκπτώσεις φωτιά. Η καρδιά της αγοράς χτυπά δυνατά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πηγή. Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Έρχεται και θα μείνει για ένα ολόκληρο 20ήμερο ένα μέγα ξεπούλημα. Τιμές σοκ. Όλα τα παιδικά ρούχα στη μισή τιμή. Ναι, σωστά ακούσατε. 50% έκπτωση σε όλη την παιδική συλλογή. Χαρίστε στα παιδιά σας το καλύτερο σε ποιότητα, κερδίζοντας 50%. Πάμε πηγή για εκπτώσεις δυνατές, μοναδικές. Πηγή Βασιλίση Σοφίας 31 στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24900. Γιατί ψωνίζουμε διασκεδάζοντας και κερδίζουμε ψωνίζοντας.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
1: Σφαίρα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Λελέκιος Φιέστα 2026. 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κίο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Φαβορίς Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
8: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
9: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
7: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
1: Φαβορίς Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο Morte.

0: Σιέστα 2026, 7 και 8 Αυγούστου στη Νέα Κύο. Η Λελέκιος Φιέστα επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά προγράμματα της μέχρι σήμερα πορείας της. Νατάσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project, Καλογεράκια, Μυρτό Βασιλείου, Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχημα, Ναξάντρας. Λελέκιος Φιέστα 2026, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Αυγούστου, Άργος, Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση more.com.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω με τη μουσική, ματώνω με το στίχο.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
3: Ο ερωτικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο Ναύπλιο, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.